0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: πίστος.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello. How from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για μάθορα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο νόμο που πέρασε η πολιτεία της Καλιφόρνια, το οποίο έχει λίγο πλάκα. Έχει να κάνει με τις διαφημίσεις που σκάνε στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη συνδρομητική πλατφόρμα που έχουμε οι περισσότεροι δεν υπάρχουν διαφημίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Στην Αμερική έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα βγάλανε νόμο λοιπόν που απαγορεύει στις διαφημίσεις, στα κανάλια μάλλον τα συνδρομητικά, να βάζουν διαφημίσεις με ήχο δυνατό, πιο δυνατό από τα προγράμματα. Το έχετε δει και εσείς κάποιες φορές. Σας παίρνει ο ύπνος στην τηλεόραση, όχι συνδρομητικά, σε κανονικά κανάλια. Σε παίρνει ο ύπνος στην τηλεόραση και βλέπεις, ξέρω εγώ, πώς το λέγανε εκείνο του Μανούς Μανουσάκη, ποιο το κόκκινο κύκλο. Ή βλέπεις κάποιο, ξέρω εγώ, αστυνομικό, ρε παιδί μου, και είναι, παίζουν το πει και λέει, ναι, το σκότωσε. Βρέθηκε ο ένοχος. Και ξαφνικά σκάει. Τώρα με 9,99 μπορείς να πάρεις εσύ ένα νέο στερεοφωνικό. Όχι 9,99, εντάξει, μην είναι ενδεικτική. Και εκεί που κοιμάσαι μια χαρά του καλού καιρού, ας πούμε, ξυπνάς ξαφνικά ή ξέρω, λένε, έχει ένα ερωτικό έργο και λέει, σε θέλω. Ναι, σε αγαπάω πάρα πολύ, ναι, σε θέλω. Και ξαφνικά, νέα προσφορά, τώρα μπορείς και εσύ να... Και ξυπνάς μες στον ύπνο και λες, Παναγία μου. Οπότε λέει, από χτες, από 1η Ιουλίου στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό μόνο σε αυτή την πολιτεία, θα είναι οι διαφημίσεις πιο δυνατές σε ήχο από τα κανονικά σύριαλ. Γιατί είναι και λίγο, μπορεί να πάθεις κανένα έμφραγμα το βράδυ. Δεν υπάρχει πιο γλυκός ύπνος εδώ μεταξύ από αυτός που σε παίρνει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτός που σε παίρνει στην τηλεόραση, στον καναπέ, έτσι, που λίγο σιγά σιγά ότι ακούς, ρε παιδί μου, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το έργο. Σε νοιάζει να σε νανουρίσει,

Ανέβηκαν δύο θεότρελοι στην κορυφή του Empire State Building. Έχουν δυσκολέψει παιδιά πάρα πολύ προτάσεις γάμου. Παλιά πήγαινε στη δικιά σου ένα δείπνο ρομαντικό και τις αρκούσες. Σου λέει μια χαρά, με πήγε σε ένα ρομαντικό δείπνο, μου έκανε πρόταση γάμου, πολύ ωραία, μου βγάλε και ένα ωραίο μονόπετρο. Το μονόπετρο πάντα, ξέρετε, είναι άγχος για τον άντρα, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένας τι μονόπετρο θα αρέσει τη γυναίκα. Έχετε ένα θέμα εκεί. Και ο άντρας δεν ξέρει κιόλας από μονόπετρα, όλα πέτρες σου φαίνονται. Λοιπόν, με πήγε σε ένα εστιατόριο, με πήγε στο στέκι του Γιακουμί, γονάτισε, μου βγάλε το μονόπετρο, όλα καλά. Τώρα οι άλλοι ανέβηκαν στο Empire State Building στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ύψος μιλάμε. Ήταν και οι δύο, προφανώς είναι stand man, stand woman, δεν ξέρω τι είναι. Κρέμασαν ένα πανό που λέει ότι αν η αγάπη κερδίσει την εξουσία, κάτι τέτοιο, ο κόσμος θα είναι καλύτερος, κάτι μια τέτοια μπούρδα. Ήταν ντυμένοι Batman και Catwoman, φορούσαν κάτι μαύρα σκουφιά, μαύρα κράνη, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και διάλογοι κάποιων πιλότων ελικοπτέρων που λένε τι είναι αυτή εκεί πάνω, και λένε είναι δύο, ένας άντρας, μια γυναίκα, και τις κάνει πρόταση γάμου. Μετά γονατίζει στην κορυφή του Empire State Building, και όταν λέω κορυφή του Empire State Building, δεν εννοώ σε όροφο, εννοώ εκεί που είναι αυτό το πράγμα το μητερό. Μιλάμε τώρα, αυτοί θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί, έτσι. Λοιπόν, ανέβηκαν εκεί, τις έκανε πρώτα σιγά μου, γονάτισε εκεί πάνω στο ύψος αυτό ο τύπος και τις έκανε πρώτα σιγά μου. Τώρα θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες τώρα τι περίεργη ήταν αυτή, αλλά μην το επιχειρήσετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε εσείς το ίδιο, αλλά μην ακούτε, μην πάτε σε τίποτα βράχια για να το παίξετε ρομαντικός και μετά τρέχουν οι άνδρες σε ΜΑΚ να σας βρούνε. Και λέει, τον βρήκανε σε γκρεμό, είχε πέσει γιατί είχε κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα του. Λοιπόν, και μείνει άλλη χείρα πριν παντρευτεί. Μην κάνετε τέτοια. Βρείτε ένα ρομαντικό εστιατόριο, βρείτε ένα με θέα ωραία, βρείτε ένα πρωτότυπο τρόπο και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε στο γήπεδο. Είναι τόσο ντεταβλέ, να το πω έτσι. Αυτό που κάνετε, που πάνετε τώρα στο γήπεδο και κάνετε προτάσεις γάμου, παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, ή ο άλλος πήγε και έκανε πρόταση γάμου στο release, που ποιος έπαιζε, στα ημισκούμπρια. Για όνομα του Θεού, κάντε μια κανονική πρόταση γάμου επιτέλους.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον ηφικό της Αθηνάς Οικονομάκου, επειδή ήταν κάπως σεξι και εν πάση περιπτώσει είχε πολύ πολύ έντονο ντεκολτέ και πλάτη. Το θέμα είναι ότι κάθε μουρλοκακομύρης γράφει τα δικά του σχόλια στο Instagram, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και απάντηση από την ίδια την Οικονομάκου και λέει: πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Συγγνώμη, η Τσιλία Κρυθαριώτη, η σχεδιάστρια, απάντησε. Πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Λέει: η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος, άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Απολογείται κιόλας. Επίσης δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι έχω μπερδευτεί? Παλιά είχαμε ένα γάμο. Είχαμε ένα γάμο. Έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να δεν θα πω να κρεμαστείς γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει: πάμε αγάπη μου, λέει, να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος, ο γάμος? Τι είναι, συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.

Στην Ευρώπη, λέει, αντιστέκονται ακόμη στεναρά στα κλιματιστικά. Είναι αυτός ο φίλος πάντα που έχει αυτό το θέμα το. Οπα, συγγνώμη αυτό. Είναι αυτός ο φίλος που πάντα έχει αυτό το θέμα το με το κλιματιστικό, έτσι, δεν είναι αυτός.

Σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν, λέει για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας, να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί... Θα πεθάνουμε από καύσωνα και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Δεν υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί. Αντιστέκεται στεναρά. Όπως και οι Ευρωπαίοι. Εδώ διαβάζω ότι σε πολλές χώρες λέει θεωρούν τα κλιματιστικά θορυβώδη, που πλέον δεν είναι θορυβώδη. Δηλαδή, εγώ που έχω μισοφωνία, φαντάζομαι ότι το κλιματιστικό το έχω συνέχεια. Αντιαισθητικά λέει για τα ιστορικά κτίρια, ενεργοβόρα και περιτά. Καθώς είχαν ήπια καλοκαίρια. Τώρα όμως που βλέπουν ότι έχει πάει 40 βαθμούς η θερμοκρασία και αρχίζουν και πνίγονται στο Σικουάνα και στις λίμνες, μήπως το ξανασκεφτούνε, λέω. Μάλιστα στη Γαλλία είναι και πολιτικό θέμα. Η δεξιά και η ακροδεξιά ζητούν ένα φιλόδοξο σχέδιο εγκατάσταση κλιματιστικών σε νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια. Σκέψου να είσαι σε νοσοκομείο και να μην έχεις κλιματισμό μέσα και να λιώνεις έτσι και εσύ και οι άνθρωποι σου εκεί. Εν τω μεταξύ έχουν διάφορες πατέντες για να μην ζεσταίνονται τα κτίρια, μία εκ των οποίων, δεν το πιστέψετε, είναι να βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα. Αλήθεια. Βάζουν αλουμινόχαρτα, υπάρχουν φωτογραφίες από τη Γαλλία και άλλες χώρες που βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα για να μην μπαίνει ζέστη. Επίσης άλλοι τα βάφουν λευκά με κυμολία για να μειώσουν θερμότητα. Πάρα εγώ κυμολία να βάφω τώρα τον τοίχο. Δεν μας απαρατάς, αγαπημένοι.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Τι γυμναστική είναι αυτή? Είναι γυμναστική με βάρη κυρίως ή με το βάρος του σώματος, όπως κάμψεις. Καλά τώρα, δηλαδή, εκεί επιστρέψαμε. Καθίσματα, squats, προβολές, ενώ στις δεύτερες, λέει, στις δεύτερες ασκήσεις μάλλον, είναι το γρήγορο περπάτημα, οκ, okay, το έχω, το τρέξιμο, το έχω, ποδηλασία δεν το έχω, κολύμβηση θα μπορούσα, το τένις και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες. Μάλιστα, το ποσοστό με το οποίο σε προστατεύουν όλες αυτές οι ασκήσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι το 45%, δηλαδή μειώνεις κατά 45% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με άτομα που δεν άγγισαν τους στόχους των επίσημων οδηγιών για γυμναστική, που έχει δύο τύπους: μυϊκή ενδυνάμωση και αερόβια άσκηση. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες που έφαγα χτες, ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι σε κονσέρβα, ρε παιδί μου, που να τρώτε τόνος κυρίως. Λοιπόν, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου, ή να κάνω ζαμπονάκι, luncheon meat που λέγαμε παλιότερα. Η σταδιακή δημιουργία, λέει, μια σταθερής ρουτίνας, λέει ο καθηγητής Έντουαρντ Τζοβανούτσι, είναι πιθανότατα σημαντικότερη από το να προσπαθεί κανείς να κάνει πολλά από την αρχή. Μην πάτε με τα χίλια, με τα μπούνια από την αρχή και αρχίσετε τις κάμψεις και ανεβάσετε, πώς λέγεται αυτό, η CPK. Όπως είχα πάθει εγώ μια φορά, με πήρε τηλέφωνο ο καρδιολόγος και μου λέει: έχεις 4.000 CPK, έλα γρήγορα να σου κάνουμε εξετάσεις. Και εγώ είχα ξεκινήσει γυμναστική από το πουθενά και χτυπιόμουν 3 μέρες. Μην το κάνετε αυτό, σιγά σιγά γυμναστική. Δεν πρόκειται. Παθαίνουμε κάτι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι, ότι όλη τη χρονιά καθόμαστε και ξεκινάμε γυμναστική, ξέρω εγώ, Μάιο ή Ιούνιο, περιμένοντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να γυμνάσεις όλη τη χρονιά. Άμα το θυμάστε το Μάιο, κλάθε χαράλαμπε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Τώρα αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Αν σας ενόχλησε ο γάμος Οικονομάκου Τσερέλα, πού να δείτε τι έχει να γίνει με το γάμο της Taylor της Swift, η οποία πέρα από το γάμο θα κάνει, λέει, μια λαμπερή εκδήλωση, δεν ξέρω πώς να το πω, γλέντι, ένα γλέντι, ένα πανηγύρι στο Madison Square Garden. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, λένε, ξέρω εγώ, καμιά φορά, ας πούμε, ότι τα ελληνικά ζευγάρια, ας πούμε, λέγανε τόσα πράγματα για τον Τζερέλα και την Οικονομάκου, ότι πάνε το δείξουν στον κόσμο και να θέλουν να, πώς το λένε, να επιδειχθούν και να επιδειχθούν, είπα έτσι, και τα λοιπά. Αλλά τώρα οι άνθρωποι πήγαν απλά στην Πάρο. Αυτοί εδώ που θα κάνουν ολόκληρη ιστορία στο Madison Square Garden, μάλιστα η γνωριμία τους, λέει, ξεκίνησε με μια ημιχυλόπιτα. Είχε πάει σε συναυλία της Taylor Swift ο Travis Kelce, αυτός ο παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του αμερικάνικου football, που λέγεται football για κάποιο λόγο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Και πήγε, λέει, να γνωρίσει από κοντά την Taylor Swift, ξέρεις, με τον αέρα του Star. Πήγε εκεί και σου λέει, τέλειωσε η συναυλία, πάμε εκεί να την γνωρίσουμε. Δεν είχε επιτυχία η απόπειρά του αυτή, καθώς, λέει, εκείνη προστάτευε τη φωνή της μετά τη συναυλία. Πραγματικά, τι δικαιολογία και αυτή είναι, μου θυμίζει το θα λουστώ. I have to wash my hair. Αν γνωρίζετε τι συμβαίνει στις συναυλίες της Taylor Swift, υπάρχουν βραχιολάκια φιλίας, του είπανε. Τους είπε αυτός ότι για την περιγραφή. Πήρα, λέει, αρκετά όσο ήμουν εκεί, αλλά θα ήθελα να δώσω στην Taylor ένα με τον αριθμό μου, είχε πει στους ανθρώπους της Taylor Swift. Η ίδια είχε πει αργότερα πως η κίνησή του της θύμισε κάποιον που στέκεται έξω το σπίτι με ένα κασετόφωνο λέγοντας θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου, δηλαδή στόκερ. Εμφανίστηκαν δημόσια πριν από 3 χρόνια, όταν η Taylor Swift βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του Kelce, τους Kansas City Chiefs, δίπλα στη μητέρα του. Όταν ο Travis Kelce πέτυχε touchdown, κάτι σαν goal δικό μας, οι κάμερες κατέγραψαν τη Swift να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό. Αργότερα οι δυο τους αποχώρησαν μαζί. Αχ, τι ωραία, τι ρομαντικό. Θα ξεράσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα έλεγα. Να ζήσετε, να ευχηθούμε αβίων αθώσπαρτων στο ζευγάρι, την Taylor Swift και τον Travis Kelce. Παιδιά, με τόσο διαφήμιση που έχει πέσει αυτό το ζευγάρι, τους δίνω 2 χρόνια και πολύ είναι.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είμαστε, Παρασκευάρα σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούλη, τι κάνετε, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, όλα καλά, με τις ζέστες και αυτά και τα λοιπά, εμείς εδώ πέρα έχουμε φρέσκια δροσιά, σήμερα έχουμε ολοκένουργιο κλιματιστικό, παιδιά, έχω έρθει με σαμπάνιες, το γιορτάζω εδώ, θα πέσουν, θα γίνει χαμός, να, θα βάλουμε και πισίνα στο τέλος, στο στούντιο. 22 και σήμερα. Μετράμε, θα μετρήσουμε όλοι μαζί σαν φαντάρι, τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ως φαντάρος μετράει ανάποδα, όπως όλος ο κόσμος μετράει ανάποδα αυτόν τον καιρό για την άδεια, για τις διακοπές. Και θα είναι εδώ μέχρι τις 10 κοντά σας. Τα μηνύματα μου στέλνετε στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH είναι το spelling εκεί. Ελπίζω να είστε καλά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, κάτσε γιατί έχω και πρεσβειοποία τώρα και στο κινητό είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε γεράσει να μου. Καπή έχουμε γίνει. Καπή, κυρία μου. Περίμενε. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι. Ρε, κάθε μέρα copy-paste. Και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια του νομού. Αλήθεια τώρα, θα βρέξει σήμερα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το σίγουρο είναι να ξέρετε ότι αύριο θα βρέξει, το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι, το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά και μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 35. Συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη έχει 35, στην Αθήνα 34. Ρε, πάμε καλά, ρε. Δεν είναι δυνατόν. Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, πώς είστε, για πείτε. Θέλω τα πρώτα σας μπινελίκια σήμερα. Ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θέλω να μου στείλετε ποιος σας ενόχλησε. Να τα πούμε εδώ στον αέρα. Εγώ θα ρίξω το πρώτο μπινελίκι σήμερα σε σένα, αγαπητέ φίλε οδηγέ, με το κόκκινο Ford που έκανες ράλι το πρωί στην Κηφισίας με κίνδυνο των ζώων μας. Έτσι, για παιδιά το πρωί που είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Υπάρχουν ορισμένοι τύποι που το έχουν δει λίγο. Εγώ τώρα θα καζώσω και θα δείξω και πόσο να πούμε Νέλσον Πικέ είμαι. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα. Καταρχάς σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία. Ο Ανατόλιος. Ανατόλια θυμάμαι ότι είχαμε κάποτε, κάτι χαλιά. Ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη. Κανένας δηλαδή. Σαν σήμερα το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότιο Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Φεστό ή στην Κνωσό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στην Κνωσό έχω πάει, στη Φεστό όχι. Βέβαια στην Κνωσό ξενέρωσα λίγο, να σας πω την αλήθεια, γιατί όταν έμαθα ότι τα περισσότερα από εκεί πέρα είναι αναπαραστάσεις, δηλαδή δεν είναι κτίρια τα οποία υπήρχαν από παλιά, αλλά τα ψιλοφτιάξανε. Σαν σήμερα το 1962 ο πρόεδρος της Γαλλίας Charles de Gaulle ανακηρύσσει την Αλγερία ανεξάρτητη, ήταν γαλλική αποικία από το 1830. Οι Αλγερινοί είναι, ρε παιδί μου, ίσως μεγαλύτερη μειονότητα μαζί με τους Μαροκινούς στη Γαλλία. Μεγάλη πληγή στην ιστορία της Γαλλίας η αποικιοκρατία, καλά το είπα, στην Αλγερία. Και σαν σήμερα, το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών, στην Ελλάδα τώρα αυτό έτσι, εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς, παραλαμβάνω οι βουλευτές, δηλαδή μπουκάρανε μέσα τραμπούκι ακροδεξιοί νεαροί και τους δίρανε και οι βουλευτές. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάξης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ, το 1964. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971 ο μεγάλος Τζιμ Μόρισον, ο ηγέτης των Doors, που έλεγε «Ladies and gentlemen, we are the Doors».
1: Galaxy 92.
0: Συγκρότημα που έδωσε το όνομά του στις πόρτες στο τάβλι.

Την Τίνα ρίχνει τον πρώτο πινελίκι της ημέρας εδώ στο live 24 γιατί λέει τη έσπασε το τακούνι. Πω, κακός ιονός αυτός. Τίνα, μείνε σπίτι σήμερα, δεν πας δουλειά. Πάρω το αφεντικό και πες αφεντικό με το που βγήκα από το σπίτι μου, σπάσε το τακούνι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χτες είχαμε την επέτειο της 250ης επετείου της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ήταν για την 4η Ιουλίου που είναι αύριο. Έγινε χτες ο εορτασμός. Δεν πραγματοποιήθηκε, λέει, στο σπίτι της Guilfoyle, αλλά στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και εκεί ήταν όλοι από την κυβέρνηση: Χατζηδάκης, Γεραπετρίτης, Δένδιας, Γεωργιάδης. Α, φυσικά ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Καλημέρα και στην κυρία Κίμπελ Guilfoyle. Κύριε Γεωργιάδη, από τώρα 7 και 11 είναι ακόμα. Δεν ξεκινήσαμε, μπήκατε μέσα. Α, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία χθες η οικία αυτή. Ήταν η κυρία Guilfoyle, πάρα πολύ ωραία και δεξιώση. Κάνας άλλος ήταν εκτός από Νέα Δημοκρατία. Γιατί βλέπω εδώ πέρα Ζαχαράκη, Θοδωρικάκος. Α, ήταν ο δήμαρχος, ο Δούκας. Σαμαράς. Ω. Μάλιστα, συγγνώμη, ήταν ο Μητσοτάκης στην ίδια εκδήλωση με το. Δεν πήγε ο Μητσοτάκης. Ήταν ο Σαμάρας και δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Ήταν και η Καριστιανού. Ναι, η Καριστιανού ήταν καλεσμένη στην Guilfoyle. Η υφυπουργή, λέει, Κώστας Κατσαφάδος, κλπ. Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Καλά, δεν κάλεσε τον Τζίπρα, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή. Τέλος πάντων. Κίμπερλι Guilfoyle με ένα πολύ έτσι. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι από τη χθεσινή ομιλία. Αυτό, ρε φίλε, θα έβγαλε την μπέμπελη. Φορούσε ένα καρό ταγέρ. Εν πάση περιπτώσει. Η Guilfoyle λέει: Όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ναι. Το θέμα είναι να μην πετάει και η Τουρκία με τα ίδια, γιατί μετά θα μπερδευόμαστε. Αυτό, λέει, σημαίνει η μεγαλύτερη αποτρεπτική ικανότητα. Η Ελλάδα θα επιχειρήσει στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλευρό άλλων συμμάχων του NATO, υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35. Χρόνια πολλά να πούμε στην Αμερική που γιορτάζει τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της. Άντε και να τα χιλιάσει. Εν πάση περιπτώσει, 250 και έχει κάνει τόσο πολλά. Φαντάζομαι να γίνει και μεγαλύτερη. Δεν ξέρω αν χόρεψε η Kimberly χτες, αλλά σίγουρα θα ήταν η Dancing Queen.

0: Καλημέρα στην Κυριακή μας που μας ακούει στην Πάρο. Η Κυριακή σήμερα έχει έτσι... Μπινελίκη λέει γενικώς για τους ανθρώπους που σε απογοητεύουν. Κυριακή τι σου συνέβη, ποιος σε πείραξε? Πες μας εδώ. Τον κράξουμε. Καλημέρα και στο Βόλο. Σας ζηλεύω εσάς. Δεν σας ζηλεύω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι ωραίο αυτό που κάνετε, ότι πάτε μετά τη δουλειά στη θάλασσα. Χθες πήγα, λέει, μετά τη δουλειά στη θάλασσα, γιατί πολύ ζέστη. Με παίρνει ο ύπνος στην ξαπλώστρα μετά την πρώτη βουτιά. Άρε, ζωάρα που κάνεις. Και μετά άραξα ως τις 11. Πήγε, παιδιά, ο άνθρωπος μετά τη δουλειά στη θάλασσα, βούτυξε, τον πήρε ο ύπνος στην ξαπλώστρα. Δεν σε κλέψανε, φαντάζομαι, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε και τέτοιους φόβους. Μάζεψα τα πράγματα με το φακό του κινητού, λέει. Άρε, αυτό είναι. Μέχρι τις 11. Παιδιά, η πιο ωραία ώρα για παραλία, ξέρετε πότε είναι? Όταν δει ο ήλιος, όχι όταν έχει ήλιο. Εκεί είναι η καλύτερη ώρα. Δηλαδή, εγώ αν ήταν στο χέρι μου, εκεί θα πήγαινα να κάνω. Εκεί μπάνιο τώρα. Θα κάνω μπάνιο εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει μπάλα. Έχει Μουντιάλ. Ελβετία-Αλγερία 2-0. Εντάξει, εύκολο. Χτες είχαμε Πορτογαλία-Κροατία τα ξημερώματα, το οποίο ήταν ένα ωραίο μάτς, το οποίο ίσως το δούμε το απόγευμα. Πορτογαλία-Κροατία 2-1 με ανατροπή, νομίζω αυτό. Οπότε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία κέρδισε την Αυστρία 3-0, και αυτό ευκολάκι. Δηλαδή, αν μας ρωτούσαν, όποιον και να ρωτούσε, θα έλεγε κάτι τέτοιο. Ή 2-0, 3-0 θα το προέβλεπε το μάτς. Τώρα λοιπόν, μας έχουν μείνει τρεις αγώνες ακόμη για το γύρο των 32. Σήμερα έχει Αυστραλία-Αίγυπτος. Τα ξημερώματα Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, και αύριο και τα ξημερώματα πάλι Κολομβία, Γκάνα. Να σας θυμίσω ότι τα καινούργια ζευγάρια είναι Πορτογαλία-Ισπανία. Ματσάρα επιτέλους. Και σε καλή ώρα. Τη Δευτέρα που έρχεται στις 10 η ώρα το βράδυ έχει Πορτογαλία-Ισπανία. Τέλειο. Οπότε τώρα λογικά το επόμενο ζευγάρι πρέπει να είναι Ελβετία. Τι? Έλαντε, πες μου εσύ. Δεν έχω ιδέα. Εδώ, εδώ πέρα. Θα σας καθυστερώ λιγάκι τώρα, συγγνώμη, αλλά είναι και λίγο αυτό. Λοιπόν, το επόμενο ζευγάρι, παιδιά, που μένει είναι. Δεν λέει. Θα το βρούμε. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι Ελβετία-Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Ξεκινάνε τώρα τα μάτς των 16 που θα είναι και πιο ενδιαφέροντα. Γιατί καλά μάτς είχε και τώρα, αλλά άλλο 32, άλλο 16. Λοιπόν, τα δύο μάτς που εκκρεμούν θα είναι μεταξύ Ελβετίας και της νικήτριας Κολομβίας Γκάνας. Και το άλλο θα είναι μεταξύ Αργεντινής και νικήτριας Αυστραλίας Αιγύπτου. Και θα γίνουν και τα δύο την Τρίτη και τα δύο σε καλή ώρα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr να μου πείτε τι. Για το Μουντιάλ δεν ασχολείστε καθόλου, βλέπω. Δεν στέλνετε κανένα μήνυμα να πείτε κάτι, ξέρω εγώ. Όλη δουλειά κατευθείαν, μάλλον έτσι. Λοιπόν, και στο Instagram Βιχαρισόπουλος, έρχονται και οι M-People.
1: Galaxy 92.

0: Πολύ σωστή ερώτηση. Λέει ο Αργυρός ήταν στο πάρτι της Guilfoyle. Παιδιά, δεν τον βλέπω στις φωτογραφίες. Μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά, όντως πολύ καλή ερώτηση. Και εγώ περίμενα αυτό να δω. Δηλαδή, αν ήταν να είναι κάποιος στο πάρτι της Guilfoyle, πρέπει να είναι ο Αργυρός και να τραγουδούσε κτλ. Δεν θα το είχαν βάλει λογικά. Παιδιά, όμως, όντως φορούσε η Guilfoyle ένα πράγμα. Απορώ πως δεν έσκασε. Πρέπει να έχει, δηλαδή, ο κλιματισμός εκεί μέσα να ήταν τσίτα. Ένα ταγέρ καρό με ζιβάγκο. Και στο λαιμό ένα πράγμα σαν αλυσίδα, όχι αλυσίδα, είναι μέρος του ζιβάγκο. Ήταν εκεί ο Άδωνης, είπαμε, ήταν η Μαριάννα Λάτσι, επιχειρηματίες, ήταν ο Σαμαράς και ήταν και, βλέπω, Νάντια Γιανακοπούλου φόρεσε ένα φόρεμα Τσάρλεστον. Καλέ, τι ντεκολτέ είναι αυτό, πολύ σεξι. Ο Δούκας πολύ ωραίος με τη σύζυγό του. Και ναι, πολλοί επιχειρηματίες, παιδιά, πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Πιο πολλοί επιχειρηματίες παρά πολιτικοί. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε για την Αμερική, χρόνια τους πολλά. Θα σας πω σε λίγο τι γίνεται στην Αμερική, γιατί με τον καύσωνα ο κόσμος έχει λαλήσει τόσο στην Αμερική όσο και στη Γαλλία. Σε πολύ λίγο μετά το break.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Από την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι με την Dakota Johnson. Dakota. Dakota στο στρατό βέβαια λέγαμε αυτούς που δεν μπορούσαν. Δηλαδή ήταν ρε παιδί μου ένα... Όχι περιπεκτικό ακριβώς, ένα πολύ υποτιμητικό επίθετο. Έλα μωρή Dakota, πάρ' τα πόδια σου. Πού να ξέραν ότι αυτή η Dakota έχει ποδάρες. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Περίμενε, κάτσε γιατί κατέβει τα μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο των. Παιδιά, πώς σας στείλατε εδώ, χαμός γίνεται. Ευχαριστώ βέβαια. Ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, καλημέρα. Εκεί που πήγαν από Παρασκευούλα, μέρα του Θεού, έχω ρίξει τα καντήλια της αρκούδας. Ακούστε ιστορία τώρα εδώ. Στρίβω σε ένα στενό στο σπίτι μου και στη μέση περίπου υπάρχει, λέει, φορτηγό με μηχάνημα μετακόμισης. Μετακομίζει ο κόσμος, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Χαμός γίνεται. Βάλε ένα Conor Mastora, του λέω πρωί-πρωί. Έβαλα ταινία, λέει, αλλά μάλλον τη βγάλανε, ποτέ δεν έβαλε ταινία. Εσύ που το ξεπιμένεις. Και μόλις έστριψα, λέει, στο επόμενο στενό μια μπουλντόζα μπροστά μου που πήγαινε με ένα. Κάνε όπιστε πίσω 100 μέτρα. Η καλή μέρα, η μέρα είναι και να πάει καλά, σου δείχνει από το πρωί τα δόντια της. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Θέλω καλή διάθεση. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, θέλω τα μπινελίκια σας. Η αλήθεια είναι, τα χρειάζομαι. Αλλά μην νομίζεις τώρα επειδή σου κλείσαν τον δρόμο πρωί-πρωί ότι θα πάει το πράγμα έτσι. Καλημέρα, Μάρια από το Νέο Φάλιρο. Θέλω και άλλες τέτοιες ωραίες ιστορίες που σας τυχαίνουν. Γιατί, παιδιά, αν δεν τις μοιραστείς αυτές τις ιστορίες, δεν φεύγουν από πάνω σου. Σε κυνηγάνε όλη την ημέρα σου. Τυχαίνει κάτι άσχημο το πρωί και λέει ο άλλος μετά τι. Ενώ άμα τα πεις εδώ στο ραδιόφωνάκι, στο φίλο, στο Βαγγέλη του Χαρισόπουλο, να το πεις στον αέρα, να νιώσουν και οι άλλοι ότι δεν είναι μόνοι τους. Γιατί ξέρετε σε πώς συμβαίνει αυτό. Εγώ που λες, Παναγιώτη, μένω σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ κοντά σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Είναι κοντά στην Αττική Οδό, κοντά στην Εθνική, κοντά στην Κηφισίας. Αλλά για να βγεις από την περιοχή, από τη γειτονιά, πρέπει να κάνεις ολόκληρο σχέδιο. Και μια που λέμε για να βγεις και να βγεις και να κάνεις με το αυτοκίνητο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η ώρα λοιπόν είναι 7.30, αυτή την ώρα στο Κηφισό. Έχουμε την κινησούλα, άλλο κάτι φοβερό. Δηλαδή, μποτιλιάρισμα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Η Αττική Οδός ακόμα είναι φρέσκια. Έχουμε ένα κόλλημα εκεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την Εθνική. Επαναλαμβάνω, μετά την Εθνική, μέχρι να φτάσει στο Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα είναι GG. Η Κηφισίας είναι πάρα πολύ καλή για την ώρα. Έχει ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί στο ύψος των εμπορικών στο Χαλάνδρι, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Η Μεσογείο είναι το γνωστό κομματάκι, χολαργός, πεντάγωνο στην κάθοδο. Μέχρι και η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα είναι καλύτερη από άλλες μέρες. Έχει ένα κόλλημα βέβαια στο ύψος της Κεσαριανής. Αλλά παιδιά, καμία σχέση με άλλες μέρες. Σήμερα είναι, επειδή είναι Παρασκευή βέβαια, γιατί η Παρασκευή πάντα έχει καλύτερη, έχει λιγότερη κίνηση το πρωί. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Η παραλιακή έχει απλά πυκνή ροή. Η Συγκρού είναι σούπερ, ούτε στο Νέο Κόσμο κολλάει. Η Θησαίωση είναι καλή, η Πειραιώς είναι πάρα πολύ καλή. Και στο κέντρο απλά προσέξτε λίγο την Βασιλέως Κωνσταντίνου που πάντα είναι στα κόκκινα. Πολύ ωραία Παρασκευή, χωρίς πολλή κίνηση. Γειτονάκια είμαστε, λέει, φίλε, μεταμόρφωση μένω. Και στην περιοχή που μένεις έχει μαγαζί γυναίκα μου. Έλα ρε φίλε, θα βγούμε εδώ πέρα γείτονες. Βγήκαμε γείτονες. Σας υποσχέθηκα να σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη και στη Νέα Υόρκη με τον καύσωνα. Λοιπόν, ακούστε, για να νιώσετε λίγο πόσο τυχεροί είστε που, είστε, που είμαστε Έλληνες. Αυτά τα πρώτα ακούει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Γεωργιάδη, ένα λεπτό να μιλήσω εγώ και θα μιλήσετε και συντάξει. Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη λέει περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, είναι φοβερό. Είμαστε στην Ελλάδα, δεν θέλω να το γλουσουζέψω, χτυπάω ξύλο, αλλά μέχρι στιγμής το καλοκαίρι λες και λέει το καλοκαίρι ότι θα τους κάψω όλους εκτός από την Ελλάδα. Έχουμε φανταστικό καιρό για καλοκαίρι. Στη Νέα Υόρκη έχουν 46 βαθμούς περιμένουν, λέει. 46, θα πει 46. 46 δεν πρέπει να έχει κάνει ποτέ εδώ. Τώρα βέβαια και αυτοί βάζουν και λίγο σάλτσα στα θέματα, η αλήθεια είναι, θα περιμένουν 46. Και ο δήμαρχος, ο Μαμντάνη, ο οποίος είναι αριστερός, οικολόγος, φιλελεύθερος κοινωνικά κτλ., του ζητάει να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25,5 βαθμούς. Και σκέφτομαι τώρα στην Ελλάδα πώς θα γινόταν αυτό. Να βγαίνει ο Κούλης και να έλεγε: πρέπει να μην βάλω το πάνω από 25,5 βαθμούς Κελσίου. Και θα λέγαμε όλοι θα γελούσαμε. Καταρχάς, αυτό είναι σύσταση, έτσι. Δεν μπορεί ο δήμαρχος, δεν μπορεί τουλάχιστον τώρα, ας πούμε, να επιβάλλει ένα νόμο που να λέει το κλιματιστικό θα είναι 25,5 βαθμούς, όχι πιο χαμηλά. Οι κάτοικοι λέει αντιδρούν. Αυτό από τη μία, από την άλλη στη Γαλλία, δεν ξέρω αν είδατε σκηνές από τα δελτία ειδήσεων, στη Γαλλία σπάνε τις πόρτες από τα μαγαζιά με τα κλιματιστικά για να πάρουν κλιματιστικά. Γιατί σας θυμίζω, αν δεν το έχετε εμπεδώσει, ότι στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Βορειοδυτικής Ευρώπης, δεν έχουν κλιματισμό στα σπίτια. Γιατί δεν είχαν καύσωνα. Δεν τα χρειάζονταν. Και τώρα που γίνεται της κακομοίρας, πέφτουν κορμιά. Στη Γαλλία λέει έχουν πεθάνει και αυτοί δεν ξέρουν. Έχουν χάσει λογαριασμό. Μάλιστα, με τον καύσωνα υπάρχει μια ιδιομορφία. Μετράνε τους τα θύματα με έναν υπολογισμό του τύπου πόσοι πεθαίνουν αυτόν τον καιρό. Συγγνώμη, πρωί-πρωί τώρα. Πόσοι πεθάνανε πέρσι τέτοιο καιρό αυτό το δεκαπενθήμερο και πόσοι πεθάνανε φέτος. Άρα πεθάνανε παραπάνω τόσοι, άρα είναι από τον καύσωνα. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή δεν τον κάνουν την καταμέτρηση, λες και είναι κάποια ασθένεια. Και παιδιά, σκηνές αλλοφροσύνης στα μαγαζιά, να σπάνε τζάμια, να μπαίνουν μέσα για να πάρουν τα κλιματιστικά. Σας λέω δηλαδή. Πόσο τυχεροί είμαστε.
1: Galaxy 92.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, La Vita e Bella, ρε, μην γκρινιάζετε. Θα χτυπήσετε κάνα πόδι καλοκαιριάτικα και θα λέτε αχ, πότε θα βγω σε εκείνη την κίνηση που γίνεται χαμός να βριστούμε λίγο. Μπα, εγώ δεν νομίζω ότι...

0: Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος φεύγει αυτή τη στιγμή για Κύθνο με το καράβι. Αχ, Κύθνε, Κύθνε. Ωραία, Κύθνος. Πολλές παραλίες, ωραίο φαγητό. Κοντά πολύ στην Αθήνα, πολύ σημαντικό. Καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο, που δεν είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, αλλά τώρα με τα πλοία που έχουν γίνει, όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε πηγαίνει σε χρόνο ντετέ. Θυμάμαι κάποιο διάστημα, θυμάμαι που πηγαίναμε Άξο όταν ήμασταν φοιτητές, που το καράβι έκανε και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες. Και όχι μόνο για την Άξο, γενικότερα. Πήγαινε το καράβι, ξεκινούσε. Θυμάμαι ήταν σαν να πήγαινε σε μια ολόκληρη μέρα. Γνωρίζονταν όλο το καράβι μεταξύ του. Ο κόσμος και τα λοιπά. Μηνύματα στο galaxy92.gr να μας πείτε και πού θα πάτε, αν έχετε κανονίσει τίποτα. Δεν βλέπω να... Είστε πολύ χύμα όπως εγώ, ή ρε παιδί μου δεν θα πάτε διακοπές φέτος, τι γίνεται? Νέο γκάλοπ της μέτρων ανάλυσης, μεγαλώνει η διαφορά Ανουδού Ελλάς, 30,4 η Νέα Δημοκρατία, 17,1 η Ελλάς, 11,4 το Πάσο κανέβηκε στην τρίτη θέση, στο 7,5 η Καριστιανού με πτώση σχεδόν 3 μονάδων. Εντάξει, τώρα αυτά ξέρετε αποκλίνουν και λίγο, είναι πάνω κάτω, υπάρχουν διαφορές. Το επόμενο γκάλοπ μπορεί να είναι πάλι πάνω η Καριστιανού, ή μπορεί να είναι μικρότερη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Μητσοτάκης, έχασε 5 μονάδες η Καριστιανού. Το 17% των αναποφάσεων είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και όλοι ρωτάνε για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο σας λέω εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο αν θα γίνει. Εξάλλου μειώνεται πάρα πολύ, μάλλον πλησιάζει πάρα πολύ η ώρα των εκλογών και θα είναι πολύ αργά να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω το χρησιμοποιεί λίγο σαν φόβητρο, λιγάκι σαν να φοβούνται, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία μήπως το κάνει. Είχαμε τώρα που λέει εδώ φίλος, λέει φτάνει, λέει, με τον Άδωνη. Να πω ότι ο Άδωνης είχε χτες πάλι μια αντιπαράθεση με την Κωνσταντοπούλη. Της είπε: δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τα Τέμπη και καμία για την νεκρή μητέρα. Λέγονται πολύ χοντρά πράγματα και από τις δύο πλευρές για το θέμα αυτό. Και κάπου λίγο πρέπει να ηρεμήσουν και οι δύο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πάνω απ' όλα έχει μια πολύ έτσι ανθρώπινη πτυχή. Και δυστυχώς γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και από τις δύο πλευρές. Χτες είδαμε και ένα φοβερό, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, αλλά είδαμε ένα φοβερό στιγμιότυπο με έναν άνδρα ο οποίος κολυμπούσε για να φτάσει σε ένα πλοίο το οποίο είχε ανοιχτό τον καταπέλτη. Και λέει αυτός ήταν ένας εκ των πλειοκτητών. Δεν ξέρω αν είδατε το στιγμιότυπο. Στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας έκανε έρευνα το λιμενικό. Και μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζεται ένας άνδρας να κάνει ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Το πλοίο να κάνει ελιγμούς, όχι ο άνδρας. Ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Και ένας άνδρας προσέγγιζε, λέει, το σκάφος από τη θάλασσα και επιβιβάστηκε σε αυτό. Και τελικά ήταν, λέει, λένε ότι ήταν ο πλειοκτήτης. Προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση στο λιμενικό. Διαπιστώθηκε βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Και ευτυχώς από το περιστατικό δεν προκλήθηκε ούτε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς. Στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση από όπλου, η οποία συνέχεια ήρθε μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοείας. Εν τω μεταξύ, αν έβλεπε κανείς το βίντεο με αυτόν να κολυμπάει προς τον καταπέλτη, ήταν σαν να έβλεπες κάποιον ο οποίος είχε καθυστερήσει να πάρει το πλοίο. Θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο που έδειχνε ο Sky, που πήγε ένας με το αυτοκίνητο να ανέβει στο. Όχι με το αυτοκίνητο, που πήγε να ανέβει ένας υπτάμενο δελφίνι και δεν τον αφήσανε. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια 6-9 Duffy Mike Oldfield εδώ στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Drop Dead Beautiful, γνωστό και ως το τραγούδι του κερατά. Όχι του μπουγά που λέει πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Είναι το αντίστροφο, είναι αυτός που κερατώνει τον κερατά. Και μάλιστα είναι και φίλος του ο κερατάς. Όχι φίλος του ο κερατάς, όπως είπε ο Αβραμόπουλος. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Πώς λέγανε οι παλιοί, λέγανε κερατά. Λοιπόν, σας αγαπάω κι εγώ, μου στέλνετε μηνύματα εδώ. Από ό,τι φαίνεται στο ερώτημα, γιατί δεν στέλνετε μηνύματα για διακοπές, αν είναι θέμα οικονομικό ή αν είστε χήμα. Από ό,τι βλέπω, δυστυχώς ισχύει το πρώτο. Η Ελεάνα λέει: Βαγγέλη μου, καλημέρα. Πουθενά διακοπές, τη φτώχεια μου μέσα. Επίσης, ποιες διακοπές, ρε Βάγκλη, εδώ ένας άλλος. Τετραμελής οικογένεια με το ζόρι βγάζει το μήνα. Τα 10χρονα δεν ξέρουν τι είναι διακοπές και δεν έχουν δει αναμένο καλοριφέρ στο σπίτι τους. 10 χρόνια κρίση γάρ. Θα συμφωνήσω στο μεγαλύτερο μέρος αυτού που λες. Να σου πω βέβαια κάτι εδώ και τώρα, πέστε να με φάτε. Οι τετραμελείς οικογένειες πάντα με το ζόρι βγάζανε το μήνα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τετραμελείς οικογένεια να έβγαζε με άνεση το μήνα. Εγώ είμαι και μια γενιά, όπως οι περισσότεροι από εσάς, της γενιάς X, που οι διακοπές ήταν πολυτέλειες και για μας. Δηλαδή, οι διακοπές σε εμάς, για μας σημαίναν διακοπές κυρίως στο χωριό ή κυρίως σε κάποιο παραθεριστικό μέρος κοντά στο χωριό. Δεν ήταν ποτέ, δεν πηγαίναμε εμείς Μύκονο και Πάρο και Νάξο όπως πάνε τώρα. Η Λένα, 1998. Έχουμε κάνει με τον τότε γκόμενο και σημερινό σύζυγο 26 ώρες Πειραιά Τήλο. Άγωνη γραμμή κατάστρωμα, θα σέβεστε. Καταρχάς και που πήγε στην Τήλο το 98, respect. Μια λέξη θα πω για τη γενιά Χ, λέει άλλος. Πλοίο Ρομίλντα. Όταν λες τα κουφονίσια δεν έβρισκες διθεναριά όπως τώρα. Καλημέρα στη Σέριφο. Διακοπές Ιουλίου, η καλύτερη περίοδος, Ανδρέας. Ανδρέα μου, καλημέρα αφενός. Αφετέρου, γιατί είσαι ξύπνιος στις διακοπές 8 παρά 13. Θα μας τρελανείς. Βαγγέλη, έχεις έρθει στην ανεξερεύνητη Χίο. Όχι απλά έχω έρθει και χειμώνα. Βέβαια το θέμα είναι εδώ και καλοκαίρι, αλήθεια είναι. Θα ήταν καλύτερα μάλλον, ε.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Δεν ξέρω πόσες μέρες παίρνετε αναρωτική. Στη Γερμανία πάντως παίρνουν 14,5 μέρες το χρόνο, λέει η αναρωτική. Οι οποίες μου φαίνεται εντάξει, αρκετούτσικες. Θέλω να πω, αναρωτική δύσκολα να. Παιδί μου, όχι ψέματα, έχω πάρει αναρωτικές, μπλακίες λέω. Δεν τις έχω μετρήσει, εν πάση περιπτώσει. 14,5 λέει μέρες αναρωτική παίρνει κατά μέσο όρο ο Γερμανός. Και τώρα στη Γερμανία έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Όταν εμάς μας τρέχατε στην κρίση, καλά ήτανε. Τώρα φάτε το αγγούρι στη Γερμανία. Έχουν μεγάλο πρόβλημα με την Κίνα. Διότι κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία τους έχει πληγεί από την πτώση της ζήτησης. Μεγάλες γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων, επειδή πλέον οι Κινέζοι και δεν παίρνουν γερμανικά, αλλά παίρνουν και δικά τους κινέζικα. Αλλά όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, γενικότερα η Γερμανία προσπαθεί λίγο να τα συμμαζέψει τα οικονομικά της και μειώνει η κυβέρνηση του Μέρτς, σχεδιάζει να μειώσει τις αναρωτικές ως μέρος μιας μεγαλύτερης, ας πούμε, οικονομικής μεταρρύθμισης. Και τώρα στη Γερμανία, να ξέρετε, ήταν πάρα πολύ χαλάρα τα πράγματα. Οι Γερμανοί παίρνανε ρεπό και άδειες και είχαν και διακοπές πολλές για ψήλου πείδημα, έτσι. Μιλάμε δηλαδή, είχε συνάχη και έπαιρνε σε άδεια σε τέτοια φάση. Ποιοι οι Γερμανοί που λένε ότι είναι εργασιομανείς και οι Έλληνες τεμπέληδες κατά τα άλλα. Α, κάνει breakfast, λέει, πρωινή βουτιά στην πισίνα ο Ανδρέας. Πολύ άρε ζωάρα, Ανδρέα. Να τα ακούν οι Γερμανοί αυτά. Α, βέβαια, και στην Ελλάδα, άμα έχεις ταλέντο, στην υποκριτική παίρνεις πολλές αναρωτικές. Ένα αφεντικό, δεν είμαι καλά. Έχω τενοντίτιδα. Θα λείψω σήμερα, δεν μπορώ να το λεμώσω πολύ.

0: Καλημέρα στην Αντωνία και τον Γιώργο που μας ακούνε κάθε μέρα από τον Αγιώ Καμπολαρίσης. Κάνετε διακοπές φαντάζομαι εκεί, έτσι. Και βλέπω πολλοί κόσμος ακούει Galaxy διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα, λέει, εδώ έχει εδώ και μέρες μια μπόχα στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς να σταθείς εδώ και 5 μέρες. Παιδιά, δεν ξέρω τι πάθετε και εκεί. Γιατί είχαμε και εμείς, θυμάστε εκείνη την μπόχα που είχε σκάσει στα νότια προάστια πριν από ένα μήνα περίπου. Και τελικά δεν βρήκανε, μάλλον τι ήταν. Ήταν, λέει, κάποιο πλοίο. Μήπως είναι το ίδιο εκεί. Μήπως είναι το ίδιο πλοίο, μήπως έχει πάει Θεσσαλονίκη. Η Μέρη λέει, εμείς στο δημόσιο έχουμε συναδέλφους που παίρνουν κάθε μέρα αναρωτική και δεν τους κουνάει κανένας. Επιτέλους υπάρχει και ένας φάρος στην Ελλάδα που λέγεται δημόσιο και κρατάει ψηλά τα στάνταρ. Γιατί νομίζαμε ότι έχει χαλάσει και το δημόσιο. Νομίζαμε ότι πλέον δεν παίρνουν αναρωτικές και τέτοια. Αλλά ευτυχώς, έτσι, να θυμίζουμε και λίγο παλιό Πασόκ Ορθόδοξο. Που να πηγαίνεις και να μην είναι κανένας. Ειδικά το καλοκαίρι τώρα με τις άδειες. Και βέβαια, εδώ να πούμε και το άλλο. Γιατί μην λέμε και το δημόσιο μόνο ότι τα άσχημά του. Διότι όταν λείπουν οι περισσότεροι, ο καημένος που μένει πίσω τα ακούει για όλους. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί. Γιατί είστε άδειατα εδώ πέρα τα γκισέ? Γιατί έχετε μόνο έναν άνθρωπο? Φωνάζουν κάθε φορά. Και είναι ένας άνθρωπος και ακούει όλο αυτό. Και τι να σου πει. Καλημέρα. Να καλέσει, λέει, μια μέρα τον Άδωνη να κάνετε μαζί εκπομπή, λέει ο Θωμάς από Γουδί. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν νομίζω ότι έχει πει ποτέ όχι ο Άδωνης σε εκπομπή. Δηλαδή πρέπει να έχει βγει παντού. Λες να πει σε μένα. Θα το κάνω μια πρόταση. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στον Ανδρέα. Είπαμε. Τι λέγαμε? Λέγαμε για τις αναρωτικές. Ναι, άμα έχεις ταλέντο, μπορείς να πας τηλέφωνο και να πεις, ξέρεις αυτό και αυτό. Δεν έχω θέμα, ας πούμε. Α, συγγνώμη, το μήνυμα της ημέρας δεν είπα. Ποια αναρωτική, ρε, λέει. Με διάστρεμα αστραγάλου πηγαίνω κανονικότητα στη δουλειά. Γράφεις, μου είπε, δεν σκάβεις. Σοβαρά στο είπε αυτό ο γίγαντας, ο προϊστάμενος. Πρέπει να είναι, κοίταξε, αν δεν είναι πραγματικά νευραλγική η δουλειά σου, κακώς κάνεις και πηγαίνεις, γιατί μπορείς να πάρεις αναρωτική με διάστρεμα προς Θεού, έτσι. Έχω κάνει και εγώ το λάθος, εγώ πήγα στη δουλειά λίγα λεπτά αφού έπαθα το διάστρεμα. Δηλαδή γυρνούσα από Θεσσαλονίκη, μπήκα στο μετρό, είχα έρθει με το κτέλ, μπαίνω στο μετρό να πάω στη δουλειά. Ανεβαίνω κατά λάθος κυλιόμενες για άλλο προορισμό. Καταλαβαίνω το λάθος στις κυλιόμενες και επειδή ήμουν πάρα πολύ έξυπνος, έκανα μεταβολή με τη βαλίτσα και έπεσα κάτω. Και παθαίνω διάστρεμα. Καταλαβαίνω ότι παθαίνω κάτι πολύ βαρύ. Παρ' όλα αυτά πήγα στη δουλειά. Έγραφα με το πόδι πάνω σε μια άλλη καρέκλα και κάποια στιγμή ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο πόνος που αναγκάστηκα και πήγα στο γεννηματά. Μην τα κάνετε αυτά, παιδιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολλά δικαιώματα ως εργαζόμενοι. Να τα ψάχνετε αυτά, μην τα αφήνετε τώρα να σας εκμεταλλεύονται καλοκυριάτικα. Break, σύντομο και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά.

0: Μυτικά και μικροέπιπλα.
1: Πού?
0: Στο καζιμάτι φυσικά.
1: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Μπήκε ο Ιούλης, χαμός. 3 Ιουλίου έχουμε πάει ήδη, 8 και 2 στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε μια δροσιά εδώ στο στούντιο. Αχ, τι ωραία δροσιά. Έλεγα πότε να πάω στο σταθμό. Καλά, το λέω ούτως ή άλλως αυτό γιατί μου λείπετε πάντα, αλλά σήμερα είναι τέλεια εδώ μέσα.

0: Είναι θέλω να πιω μια πίνια κολάδα. Που είναι 8 και 2 βέβαια, πίνια κολάδα, τέλεια. Καλημόρνινγκ, Βαγγέλης λέει. Δεν έχουμε λεφτά, καρδιά μου, για διακοπές. Πληρώνουμε κρατιάτικα σε φαντ. Γι' αυτό κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Για να λέμε και τα λέμε και αυτά. Γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει την, έχει την εντύπωση ότι πλέουμε σε πελάγι ευτυχίας. Καλημέρα, Σοφία. Σοφία μου, δυστυχώς αυτό το τραγούδι που ζητάς δεν γίνεται να το παίξουμε. Κάθε μέρα λέει ακούμε Γκάλαξη όλη μέρα. Καλημέρα από το μικροβιολογικό του Ευαγγελισμού. Καλημέρα στο μικροβιολογικό του Ευαγγελισμού. Ο άλλος λέει όχι άλλο Σπυρίδωνα Γεωργιάδη, κρυπτοψηφοφόρε του. Αναφέρεται στον Άδωνη, αν δεν το καταλάβατε. Είναι το λένε υποτιμητικά, γιατί είναι το άλλο του όνομα, το Σπύρος Άδωνης. Καταρχάς, μπρο, να σου πω κάτι. Και να ήθελα να ψηφίσω Άδωνη, δεν μπορώ, γιατί είμαι στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι άλλη εκλογική περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ψηφίσω Άδωνη. Αφεστυχώς να δω και ένα όπλο τροπή σας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θα έχουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο σας υπενθυμίζω ότι το απόγευμα θα ρίξει βροχούλα. Την Κυριακή θα είναι μια χαρά ο καιρός και θα ακολουθήσει μια εβδομάδα όπως την ζήσαμε και αυτή, δηλαδή με ζεστούλα έτσι ωραία, καλοκαιρινή, χωρίς πολλά ντράβαλα, να πάτε και παραλία, να πάτε και όπου θέλετε, να κάνετε και μπάνια, να ηρεμήσετε λίγο. Παρότι λέει στην Αττική οι παραλίες δεν είναι όλες κατάλληλες, λες και το περιμέναμε ότι θα είναι κατάλληλες. Καλημέρα και στην Πέτρα που μας ακούει στην Κηφισίας, ρωτάει εσύ μπάνιο κάνεις? Γενικώς εννοείς μπάνιο κάνω, ναι. Στη θάλασσα όχι ιδιαίτερα. Δεν είμαι και πολύ της παραλίας. Αλλά άκουγα και σε άλλους σταθμούς τώρα ερχόμενος που λέγανε για αυτή την έρευνα που λέει ότι οι αρκετές παραλίες της Αττικής δεν είναι κατάλληλες. Εντάξει, τώρα στην Αττική, ρε παιδί μου, δεν πας για το κολύμπι πιο πολύ. Πας για να πεις ότι πήγες. Πας για να πεις ότι ταλαιπωρείσαι. Δηλαδή, αν δεν ταλαιπωρηθείς Ιούλιο μήνα στην Αθήνα να ξεκινήσεις από τα Πατήσια, να πας, ξέρω εγώ, στο Λαγονίσι ή στην Ανάβησο, να σε φάει η κίνηση, να σε φάει η ζέστη μες στα μάξι, να σε βαράει ο ήλιος, να φτάσεις εκεί και να ψάξεις για πάρκινγκ 10 ώρες για να κάνεις μια βουτιά. Εντάξει τώρα, αυτό είναι και από μόνο του κουραστικό. Νάταλι Μπρούλια, Ντόν Χένλεϊ, Coldplay, όλοι εδώ στον Galaxy 92. Πόσο δεξιός είσαι τελικά, με ρωτάει εδώ. Δεν ξέρω, έχεις ένα δεξιόμετρο να το βάλουμε, να δούμε. Ένας άλλος μου λέει, άπατο λέει, πάει το καλημέρα Ελλάδα. Κάλεσαν σε βοήθεια, λέει, τον Άκη Παυλόπουλο από τον Sky. Ναι, οκ. Okay, καλά, γίνονται αλλαγές, γίνονται μεταγραφές. Εντάξει, παιδιά, το καλημέρα Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο να πάει το ίδιο καλά με το όσο πήγαινε με τον Παπαδάκη. Γενικότερα, όποιος και να ήταν ο αντικαταστάτης του Παπαδάκη, θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο μπροστά του. Αφήστε τον άνθρωπο, πέσατε να τον φάτε.
1: Galaxy 92.
0: Τον Στάθη εννοώ.

0: Καλημέρα στη Ρένα από Βύρονα. Λέει, μην τολμήσει και κάνει και εσύ καμιά μεταγραφή. Έχει πολιτογραφηθεί γαλαξιακό πλέον και σου πάει Γάντι. Ρε εσύ, Ρένα, ωραίες ταβέρνες έχετε εκεί στο Βύρονα. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Πολύ ωραία είστε εκεί. Καλημέρα, πρωινό παρεάκι, λέει η Ελένα. Θα μου λείψετε, από Δευτέρα φεύγουμε, αύριο 10 μερούλες διακοπές. Έχω ορκιστεί να μην ξυπνάω πριν τις 11. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Επίσης, Λένα μου, και καλά κάνεις να μην ξυπνάς πριν τις 11. Εγώ θα σου έλεγα και πριν τις 12. Και κάνεις το πολύ σωστό που φεύγεις διακοπές Ιούλιο. Σας το έχω ξαναπεί. Αν ήταν στο χέρι μου, θα πήγαινα και εγώ διακοπές Ιούλιο, γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς τις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Ναι, γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Από πίσω ακούτε. Ακούτε, παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζια τώρα. Παίρνεις, πας σε κάτι νησιά τα οποία παλιά δεν πήγαινε. Αν δεν πατούσε άνθρωπος και τώρα πλέον έχουν γίνει hot και παίρνεις τηλέφωνο από τις διακοπές. Έχουμε διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη, και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Ναι, και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα. Και λες, θα πάμε πρώτα. Καταστρώνεις ολόκληρο σχέδιο. Ενώ κανονικά το κόνσεπτ των διακοπών είναι να μην το κάνεις αυτό. Είναι να φύγεις από τον προγραμματισμό. Είναι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να ξυπνάς τον πρωί και να λες, θα πάω στην τάδε παραλία. Να φεύγεις όποτε γουστάρεις, να τρως όποτε γουστάρεις. Αλλά δυστυχώς πηγαίνουμε πλέον, παιδιά, στις διακοπές και περιμένουμε σε ουρές. Λες και είμαστε στο μνημόνιο τότε που κλείσανε οι τράπεζες. Θα μου πεις, όταν κλείσανε οι τράπεζες δεν πηγαίναμε σε ουρές. Πηγαίναμε, βγάζαμε το 50 ευρώ, θυμάστε. Κάπως έτσι περιμένεις και κοιτάς από πάνω. Και εντωμεταξύ αυτοί που κάθονται και τρώνε νιώθουν και άσχημα, γιατί βλέπουν χιλιάδες ζευγάρια μάτια να μετράνε και τις μπουκές τους. Κάποιοι άλλοι που έχουν τελειώσει το φαγητό και πίνουν το κρασί και αράζουν και τους κοιτάνε όλοι με ένα βλοσιρό ύφος του τύπου «Άντε σήκω, πεινάμε!» Αυτό δεν είναι διακοπές. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι διακοπές. Δεν ξέρω αν το νιώθουν αυτό το άγχος οι ξένοι τουρίστες που έρχονται εδώ, που τους πάνε και λίγο σαν τα πρόβατα με αυτά που τους κατεβάζουν από τα κρουαζιερόπλια, τους πηγαίνουν, τους περιφέρουν, τους πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Βαγγέλη, καλημέρα. Το βάσανο, λέει, με τα φαντς, μόνο το ζεις μπορείς να το καταλάβεις. Μας γονάτισαν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Καλημέρα από την Πάρο στο Μαρτσέλο. Βαγγέλη, έλα από εδώ, είναι τίγκα, λέει, στα μωρά. Θα ανοίξει το μάτι σου, λέει ο Αργύρης. Αργύρι, χρόνια πολλά κιόλας για την γιορτή σου. Καλημέρα και στην Ανθή. Έχουμε Σαντάνα, έχουμε Σακύρα, τα έχουμε όλα στον Galaxy.
1: Galaxy 92.
0: Και από τα μωρά του Αργύρι πάμε στα αγόρια του καλοκαιριού, του Ντόν Χένλι. Α, μηνύματα στο Galaxy 92.gr και στο Instagram. Κάντε με follow, V. Χαρισόπουλος, V8. H.

0: Don Henley, ο drummer και τραγουδιστής των Eagles. Πολύ δύσκολο αυτό να το καταφέρεις, να παίζεις drums και να τραγουδάς ταυτόχρονα. Το έχει κάνει και ο Phil Collins στους Genesis. Η Κικιό λέει, τώρα που είπες για το πενιντάρικο που σηκώναμε ημερησίως στα Capital Controls, εντωμεταξύ λέει τον... αν το υπολογίσει. Τι έγινε, παιδιά? Αν το υπολογίσει, λέει, 50-30 μέρες δεν παίρναμε 1500 ευρώ μισθό, τι σηκώναμε? Τι σηκώναμε? Να σου πω εγώ το καλό των Capital Controls. Δεν σου ζητούσε κανείς να πληρώνεις τίποτα. Ούτε λογαριασμούς ρεύματος, ούτε τηλεφώνου, ούτε τίποτα. Αλλά μην τα λέω τώρα αυτά, γιατί θα ξαναπέστε με φάτε. Καλημέρα, λέει, με τα εστιατόρια να πάει και να έρθει. Λογικό. Οι παραλίες, το άγχος της ξαπλώστρας, αυτό ναι. Και ξέρεις κάτι, αν είσαι, ρε παιδί μου, με την παρέα στον Μπακούρια, δεν έχεις και πολύ άγχος. Τώρα, αν πας με την κοπέλα σου διακοπές, το έχεις παραπάνω άγχος, γιατί θες να περάσει καλά, να μην έχεις το αυτό, μην περιμένει. Τώρα, άλλο να ψάχνεις με Μπακούρο παρέα, βρεις ξαπλώστρες, κάνεις και χαβαλέ. Τώρα πας με την κοπέλα σου και βλέπεις ότι η παραλία είναι γεμάτη και περιμένεις και βλέπεις αυτό το ύφος που ξενερώνει η κοπέλα, του τύπου πω από τι ταλαιπωρία είναι αυτή, και εσύ προσπαθείς να κάνεις κάπως να τη διευκολύνεις, να κάτσετε κάπου και τα λοιπά, και δεν βρίσκεις. Στο τέλος βρίσκεις μια ξαπλώστρα κάποια στιγμή και ορμάς πάνω να καθίσεις, και έρχεται η κοπέλα από το μαγαζί και λέει, συγγνώμη, αυτές είναι πιασμένες, τις έχουν πάρει τηλέφωνο, κάνουν ρεζερβέ. Κλείνουμε ξαπλώστρες, ρε φίλε. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να κλείνουμε ξαπλώστρες διακοπές. Θα μου πεις, πήγαινε κάπου να μην έχει ξαπλώστρα. Εντάξει τώρα, δεν είμαστε και αυτό. Δηλαδή, είμαστε και κάποιες ηλικίες. Να πάω εγώ τώρα πάρω να απλώσω την πετσέτα στην παραλία και να ξαπλώσω την πετσέτα, θα σηκωθώ σαν τελικό σίγμα. Θα πάθω κύλι, ας πούμε. Λοιπόν, χθες, παρατηρήσατε, είχαμε κάποιες χαμηλές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών. Δεν ξέρω αν λίγο έτσι φοβηθήκατε, αλλά μην φοβάστε, δεν είναι τίποτα. Ήταν για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Έχουν ανθιπολοχαγούς, δεν ξέρω. Και το κάναν αυτό έτσι, ρε παιδί μου, σαν πρόβα από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω τι κάνανε. Είναι όμως λίγο σκιαχτικό. Μου έχει τύχει, παιδιά, στη Σύφνο να είμαστε σε παραλία και να περάσουν από πάνω μαχητικά, λες και ήταν στο κεφάλι σου, κανονικά όμως. Δηλαδή, σε πάει λίγο τσιλιπιπί. Πολύ εντυπωσιακά πάντως. Δηλαδή, αν προλάβεις και τα βγάλεις σε βίντεο με το κινητό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Άσε, ρε, λέει, με τις ξαπλώστρες. Τι, τον πρόλαβα. Άσε, λέει, τώρα με τις ξαπλώστρες, γράφει ένα άλλο μήνυμα. Τόσα χρόνια με πετσέτα στην άμμο ήμασταν. Ναι, ρε φίλε, ήμασταν με πετσέτα στην άμμο, αλλά και παλιά ήμασταν με το λεωφορείο. Τώρα έχουμε αυτοκίνητο. Θέλω να πω, προχωράει η ζωή. Δεν μπορείς τώρα μεγαλώνοντας με την πετσέτα στην άμμο, πρέπει να. Δεν μπορείς να διαβάσεις κιόλας. Κάθεσαι εκεί, είσαι τάβλα έτσι πέρα. Μετά έχει και κάτι λακκουβάκια από κάτω, κάτι πέτρες. Περίεργο, πολύ, πάρα πολύ. Άστα.
1: Διαφημίσεις. Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Σε εφαρμογή τίθενται τις επόμενες ημέρες 4 νέες ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι παρεμβάσεις τερματίζουν τις παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο, διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις με οφειλές, μετατρέπουν τους συμβολιογράφους σε υπηρεσία μιας τάσης και επιβάλλουν την υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων στο διαδίκτυο. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2026 παρά τη διεθνή αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 3,9% σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο εφέτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ καταγράφουν ωριακή αύξηση 0,39% τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Διαμορφωτικών Καταναλωτικών Αγαθών. Τέλος, έως στις 15 Ιουλίου ανοίγει το νέο σύστημα OSDE με προσυμπληρωμένα δεδομένα προσφέροντας κίνητρα έγκυρης πληρωμής στους αγρότες.

0: Αυτή είναι η Coldplay και το Viva La Vida. Βλέπω ότι σας έχει αγγίξει πάρα πολύ το θέμα με τις ξαπλώστρες. Λέει, ξαπλώστρα θες, πενιντάρικο έχεις. Εμείς παίρνουμε, λέει, μικρές καρέκλες παραλίες που μεταφέρονται εύκολα και έτσι πάμε παντού, λέει. Χαρά, πολύ σωστό. Έχει ορισμένες οι οποίες είναι και το αγαπημένο μου να τις βάζω μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή να έχεις τα πόδια στο νερό και να έχεις την καρέκλα. Αχ, γέρασες Βαγγέλη, σαν να ακούω τη μάνα μου τα λες. Μαρία από τη Βούλα. Αμάρε Μαρία, μας πέθανες κι εσύ. Τι, πόσο είναι η μάνα σου, μπορεί να είμαστε συνομήλικοι. Ένας άλλος λέει, μάλλον είσαι εκτός εποχής. Ξέρεις ότι ορισμένα εστιατόρια για να σου κλείσουν τραπέζι ζητάνε την πιστωτική χρεωστική κάρτα σου, ώστε αν δεν ακυρώσεις 48 ώρες πριν σου δεσμεύουν χρήματα. Φυσικά και το ξέρω, δε, γιατί είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι. Εγώ αυτό λέω, ότι έχει αλλάξει το πράγμα προς το χειρότερο. Εδώ λέει ένας άλλος, δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να πετάει το αγόρι σου το μαχητικό πάνω από το κεφάλι σου και να σε χαιρετάει. Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, τι να κάνουμε. Πενιντάρικο ξαπλώστρα το σετ, φαντάζομαι, έτσι και ο ομπρέλα. Πού πας όμως, υπάρχουν και φθηνότερα. Δεν είναι μόνο πενιντάρικο. Μην τρελαίνεστε τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν και φθηνές παραλίες. Δεν είναι όλα 50 ευρώ. Μην τα θέλουμε αδικά μας. Δηλαδή, να πάμε να έχουμε και τον άλλον από πάνω να είναι σαν μπάτλερ υπηρέτης και να πληρώνεις και 20 ευρώ. Εξαρτάται τι ζητάς. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι είναι. Οι διακόπες πλέον είναι ακριβές αρκετά, με την έννοια που τις έχουμε κάνει εμείς. Γιατί παλιά διακοπές σημαίνε, καμιά φορά σημαίνε φαγητό με την οικογένεια κάτω από το πλατάνι. Τι σας λέω τώρα, Boomer alert.
1: Galaxy 92.
0: Παλιά σήμαινε διακοπές σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς πισίνα. Τώρα λέει, άμα δεν έχει πισίνα δεν πάω πουθενά να πούμε.

0: Αχ, τι να πρωτοσχολιάσω τώρα, μου στέλνετε εδώ. Λέει καλοκαίρι, λέει ο Γιάννης, καλοκαίρι στη Βουλγαρία, φίλε. Πήγαμε πέρυσι και ξοδέψαμε τα μισά από όπου και να πηγαίναμε στην Ελλάδα. Ψάξ' το. Ναι, απλά ξέρεις, εκεί είναι άλλο η Μαύρη Θάλασσα, άλλο το Αιγαίο, φαντάζομαι. Δεν έχω πάει, η αλήθεια είναι, και φαντάζομαι ότι θα είναι και φθηνότερα. Βέβαια τώρα με το ευρώ δεν ξέρω εκεί πέρα τι γίνεται. Μπορεί να έχουν ανέβει και εκεί οι τιμές. Έχουν ευρώ πλέον και όχι λέβα. Αλλά είναι γι' αυτό μια πρόταση. Ο Θανάσης από το Γαλάτσι, Ψαρά, Άγιος Ευστράτιος, Ηρακλιά, Σίκινος. Υπάρχουν και τέτοια νησιά, αγαπητέ, που μπορείς να ζήσεις όπως παλιά τις διακοπές σου, είναι υπέροχα. Ρε φίλε, τώρα άμα να πάμε τώρα στον Άι Στράτη να κάνουμε εξορία, δηλαδή για να περάσουμε διακοπές τέτοιες. Αλλά γιατί ναι, έχεις δίκιο. Ηρακλιά, Σίκινος. Η Σίκινος έχει αρχίσει ήδη και μαζεύει κόσμο, νομίζω δεν είναι όπως παλιά. Διακοπές όλη μέρα στην παραλία, η μεγάλη φραπέ στο σέικερ, ραδιοφωνάκι, εμείς καμιά γρανίτα, ομελέτες από το σπίτι και καρπούζι να κρυώνει μέσα στη θάλασσα. Και τι ωραία το περιέγραψες και τι ωραία που μας φαίνεται τώρα, έτσι, που ήταν τόσο απλά. Καλημέρα στη Βάνα που μας ακούει στην Κινέτα. Σε ευχαριστώ, Βάνα μου. Λεφτά έχεις, λέει, πιστωτική κάρτα, θα σε πείραζε. Η Έλενα λέει, έτσι να ακούνε ότι είναι ok το 50 ευρώ για σκιά, αλλά μην κλαίμε από το Σεπτέμβρη όμως, μετά ότι δεν έχουμε λεφτά. Παιδιά, δεν θέλω να πλακωθούμε εδώ πέρα. Θέλω ηρεμία σήμερα. Θέλω καλή διάθεση. Είναι Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Τώρα που πάει για καλή διάθεση, πάμε να τη χαλάσουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ευτυχώς πολύ. Ο Κηφισός είναι όπως ήταν, δηλαδή έχει το μποτιλιάρισμά του και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια όμως και κάτω μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Η Κηφισία σιγά σιγά έχει κάποιες ψιλοεστίες κίνησης, κυρίως στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Μεσογείον παλεύεται, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα συναντήσετε κάποια κίνηση στο κομμάτι Χολαργός Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι καλή, μέχρι και η άνοδο της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη σήμερα είναι καλή. Θα κολλήσετε στον Καρέα. Η παραλιακή προς το παρόν έχει πυκνή ροή, με λίγο μποτιλιάρισμα στην άνοδο πριν το Έδεμ και στην κάθοδο στο πέταλο του Νιάρχου. Η Συγκρού μέχρι Νέο Κόσμο είναι GG. Η Πειραιώς είναι καλούτσικη, δεν έχει θέματα μεγάλα. Προσέξτε όμως τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα έχει μποτιλιάρισμα. Από το Λόφο Αξιωματικών εκεί στο Αιγάλεο μέχρι να φτάσετε στο ύψος του προφήτου Δανιήλ. Τώρα τι μας λες, Χαρισόπουλε, ξέρω που είναι ο προφήτης Δανιήλ. Εκεί στο Γκολονό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι. Αυτά με την κίνηση. Βαγγέλη, να προτείνεις και Αργολίδα, λέει η Έρση από Ναύπλιο. Ρε εσύ, Έρση, δεν έχετε μπουχτίσει εκεί με τους τουρίστες, θέλετε κι άλλους? Άσε τώρα να κλείσω. Κοτσαρίκο! Καλημέρα! Και εννοείται, λέει, ότι μας τα πηγαίναμε διακοπές χωρίς ξαπλώστρες και ομπρέλες, κατάχαμε στα αρμυρίκια. Ναι, να σου πω όμως γιατί μας πείραζε. Γιατί ήμασταν παιδιά, και δεν καθόμασταν καθόλου. Δεν βάζαμε πισινό κάτω.
2: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Σήμερα μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι. Βέβαια, λέει εδώ η Φανή, ρε αγόρι, δουλεύουμε ακόμα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας με 38 βαθμούς και μας έχεις ρίξει τα πατώματα με όλα αυτά για τις διακοπές. Μια εβδομάδα βαριά θα φύγουμε και αν, λέει η Φανή από τη Σταδίου. Πολλά φιλιά στη Σταδίου. Τώρα που είπες για τη Σταδίου, θα το πω μετά, θα σου πω για την αναμόρφωση που γίνεται εκεί στην Αρσάκιο. Αλλά τώρα, ρε Σιφανή, τι να πούμε, καλοκαίρι, αν δεν πούμε για διακοπές τώρα, λέτε πότε θα πούμε. Τώρα καταλαβαίνω το πήξιμο που τρως, αλλά μην νομίζεις, και εγώ δεν είμαι σε καλύτερη μοίρα. Θέλω να πω, είμαι, αλλά δεν έχω κανονίσει διακοπές. Όπως ρωτάει εδώ μια φίλη, λέει η Άννα, εσύ όμως δεν μας είπες που θα πας διακοπές φέτος, εκτός και αν δεν το λες όπως όλοι οι celebrities. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, Άννα μου, και δεν είμαι celebrity. Δηλαδή, εντάξει. Πώς το λένε, ντρέπονται, όχι ντρέπονται, βρίζει τους celebrities τώρα με το να λες ότι είμαι celebrity. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα και το πιο αγχωτικό. Στην Ελλάδα δεν έχεις κλείσει διακοπές από το Μάιο, μετά είναι λίγο, πας και βρίσκεις κάτι τιμές, ο οποίος κόβεις τα αυτιά σου, ας πούμε. Βαγγέλη, είδες, λέει, πόσα προβλήματα έχουμε εμείς λιμένα που δουλεύουμε σεζόν, λέει η Ειρήνη από τη Σύρο. Σωστό και αυτό. Καλημέρα και στη Λένα που πάει στην Κάντια Αργολίβας. Παιδιά, συγγνώμη, τόση ώρα μιλάμε, έχουμε κάνει μια μισή ώρα εκπομπή και δεν έχουμε πει το μεγάλο θέμα, παιδιά. Με την Τούνη και τα χαρτονομίσματα. Λοιπόν, βγήκε ο Λιάκας τις προάλλες και έκραξε την Τούνη. Επειδή έκανε ένα χιουμοριστικό με κάτι χαρτονομίσματα, κούναγε κάτι χαρτονομίσματα στον Μπαλί, ότι δείτε πόσα λεφτά έχουμε, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν ευρώ. Και έλεγε ο Λιάκας ότι ντρέπεται και ντροπή με αυτό το βίντεο, είναι ότι χειρότερο έχω δει κτλ. Και βγαίνει η Τούνη, λοιπόν, και λέει ότι καταρχάς, λέει, η τηλεόραση έχει πιάσει, λέει, πάτο. Φαντάσου τώρα πόσο πάτο έχει πιάσει η τηλεόραση, να το λέει η Τούνη. Λέει, έχει πιάσει πάτο η τηλεόραση και κάποιοι, λέει, που προσδιορίζονται ως παρουσιαστές βγαίνουν και λένε διάφορα και θέλω να τους ενημερώσω, λέει, ότι αυτά τα χαρτονομίσματα που κουνούσα. Βούρκος. Συγγνώμη, δεν έχει καλό ήχο, γιατί θα το βάζω έτσι. Και λέει, μπερδέψανε, λέει, τα χαρτονομίσματα. Δεν ήταν, λέει, ευρώ αυτά που κουνούσα, ήταν ρουπίες Ινδονησίας. Τα οποία κάνουν τύπου, ξέρω εγώ, ήταν 5 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και λέει να τους ενημερώσω, λέει ότι είναι. Και πού να ξέρουμε, ρε Σιτούνι, πώς είναι τα 500 ευρώ, μήπως έχουμε δει και κανένα. Μα πραγματικά, δηλαδή, λέει, δεν ήταν, λέει, 500 ευρώ αυτά, ήταν, λέει, ρουπίες. Πού να ξέρουμε, δεν ξέρω. Έχετε δει 500 ευρώ, εσείς να μου πείτε πώς είναι, εγώ δεν έχω δει. Ο Λιάκας όμως δεν έπρεπε να το πει αυτό. Φαντάζομαι ότι έχει δει 500 ευρώ. Τουλάχιστον δεν ξέρω, ας πούμε, αν έχει δει απτά. Μπορεί να τα έχει δει στο λογαριασμό του, φαντάζομαι. Όπως οι περισσότεροι μεγάλοι παρουσιαστές. Αν και ο Βερίκιος είπε, τώρα έρχονται οι μισθοί στους 5.000. Οι μπροστινοί, ετοιμαστείτε. Έχετε μεγάλη, πολύ δύσκολη χρονιά στα μίντια. Και μια που πιάσαμε το θέμα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των πρωινάδικων. Τελευταία μέρα του Λιάγκα και νομίζω και τελευταία της καινούριου. Και μπορείτε να κράζετε το Λιάγκα για αυτά όλα τις εξάρσεις που έχει τελευταία, αλλά με αυτά και με αυτά ο Γιώργος έχει πάει στην κορυφή. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες είναι πρώτη εκπομπή του το πρωινό. Για να δούμε τι θα γίνει και μετά αυτό. Έκλαψα, λέει, όταν είπε ότι ήταν μετά από υπερατλαντικό ταξίδι. Εν τω μεταξύ είχε πάει στον Μπαλί. Ξέρεις κάτι, δεν έκανε λάθος, γιατί υπερατλαντικό δεν σημαίνει ότι περνάς τον Ατλαντικό. Υπερατλαντικό ταξίδι σημαίνει ότι περνάς ωκεανό, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν το έκανε λάθος η Τούνη. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε δει 500 ευρώ, στείλτε μου εδώ πέρα να δούμε κι εμείς. Αυτά με την Τούνη, σε λίγο περισσότερα, όχι με την Τούνη, γενικότερα.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Καλά, ακούσατε. Είναι η τελευταία παράσταση της σεζόν. Όπως λέμε, η τελευταία συναυλία των Big Slack. Την επόμενη Τετάρτη στο Θεατράλε θα δώσω τώρα τρεις διπλές προσκλήσεις μέσω του γνωστού τρόπου, μέσω του Instagram. V. Χαρισόπουλος είναι το account μου. Θέλω να κάνετε follow εμένα και τον Galaxy στο Galaxy 92FM. Κάντε follow Instagram V. Χαρισόπουλος και Galaxy 92FM. Και οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν follow θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την επόμενη Τετάρτη. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Πάλι τούνη πετάχτηκε. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς που θα κερδίσετε. Θα μπείτε απλά στο μαγαζί, θα πείτε το όνομά σας και θα μπείτε μέσα την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 η ώρα στο Θεατράλε. Στέλνετε τώρα, κάντε follow τώρα στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Εδώ έχουμε δύο απόψεις. Έλα ρε Τρίφωνα, πού ήσουν τόση ώρα? Με το που λέω για τούνη και λιάγκα σκάς εσύ αμέσως. Λέει ο Τρίφωνας εδώ. Λέει, τι εκπομπή είναι αυτή ρε Βαγγέλη τώρα, με την τούνη και το λιάγκα ασχολεί το ακροατή σου? Οπότε φαίνεται από τα μηνύματα ασχολούνται και με αυτό. Εδώ γράφει, ας πούμε, ο επόμενος. Άδικα τον έκανε ρόμπα η τουνάρα. Κοίταξε, σας πω κάτι. Είναι win-win η φάση, γιατί κερδίζει και ο Λιάγκα σε νούμερα, κερδίζει και η Τούνη σε δημοφιλία. Όμως, αν το πάρουμε σοβαρά το θέμα, αυτό που έκανε με το να συγκρίνει την Τούνη με τον Γκαραλή, ας πούμε, με τον Γκαραλή, συγγνώμη, και να λέει ποιον από τους δύο θα θέλατε να έχετε παιδιά, είναι πολύ υποτιμητικό. Δηλαδή, είναι τόσο κατηνίστικο και λαϊκίστικο που δεν το λες. Θέλω να πω ακόμα, ό,τι άποψη και να έχεις για την Τούνη και το τι κάνει και πώς συμπεριφέρεται στη ζωή, που δεν έχει να δώσει λόγο και σε κανέναν, γιατί δεν είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, δεν είναι πολιτικός, δεν είναι οτιδήποτε. Δεν βγαίνει να το πεις αυτό το πράγμα. Η άλλη κάνει τη ζωή της, κάνει τη γουστάρι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν επηρεάζει νέα παιδιά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το θέσεις έτσι. Άποψή μου. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έλα μωρή Σακύρα.

0: Το πρώτο μεγάλο hit της Σακίρα, της Κολομβιανής Star, που βγήκε πρόσφατα ένας πρώην δάσκαλός της, λέει, και είπε ότι δεν του άρεσε η φωνή της γιατί τραγουδούσε, λέει, σαν αγελάδα, πώς το είπε. Εντάξει τώρα κι αυτός, επειδή είπε την αλήθεια. Η Κολομβία, η οποία παίζει απόψε τα ξημερώματα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, 4.30 ώρα με την Γκάνα. Όσοι είστε νυχτοφύλακες θα το δείτε το μάτς. Η Αργεντινή παίζει στη μία με το Κάπο Βέρντε. Να πούμε τους νικητές του διαγωνισμού για τις προσκλήσεις για την παράστασή μου την Τετάρτη. Είναι η Εύβοια Λιμπέρτη, ο Δημήτρης Κατσαντώνης και η Μαριάνθη Λιναρδάτου. Ξαναλέω, Εύβοια Λιμπέρτη, Δημήτρης Κατσαντώνης, Μαριάνθη Λιναρδάτου. Θα πείτε το όνομά σας απλά στην είσοδο του Θεατράλε στην Κασομούλη 30 την επόμενη Τετάρτη 9. Θα μπείτε μέσα, κύριοι, κυρίες, με ένα ακόμη άτομο της αρεσκίας σας και θα καθίσετε να πιείτε και το ποτό σας. Υπόλοιποι, τα εισιτήρια στο more.com. Χαρισόπουλε, λέει, παίζει μουσικάρες τελεία και Παύλα Δημήτρης Καματερό. Έλα ρε Καματεράρα, μου έχετε λείψει. Πέρσι με το Shopping Star πηγαίνω, ερχόμουν Καματερό, εκεί Γεροβουνό. Το χειρότερο, λέει, με αυτό με την Τούνη που είπε ο Λιάγκας, είναι ότι αγαπάς το παιδί σου με προϋποθέσεις. Έλεος, να αγαπά και εκείνος τα παιδιά. Εντάξει τώρα, οκ, είπαμε, ναι, ξέφυγε λίγο. Ο Λιάγκας, λέει, ευτυχώς, λέει, που τελειώνει η εκπομπή και να σταματήσει κάθε λίγο να ζητάει συγγνώμη για όσα λέει, λέει η Ανθή. Η αλήθεια είναι ότι έχει παρακάνει με τις συγγνώμες, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ πάντως, λέει, δεν ανήκω τις σχετικές ειδοποιήσεις της εν λόγω, της Τούνη εννοεί, αλλά περιμένω, ομολογώ, να ακούσω από σένα τι έχει γίνει. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Θέλω να πω, τα μαθαίνεις ούτως ή άλλως. Είτε ανοίγεις τη Τούνη τις ειδοποιήσεις, έχεις ειδοποιήσεις Τούνη, ειδικές τουνοειδοποιήσεις. Και βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, ναι, είμαστε στον παλί, συμπεθέρες, εδώ με τα κορίτσια. Και αλήθεια, πόσο κάνει μια ρουπία, αναρωτήθηκε κανείς. Γιατί λέει, ας πούμε, ότι αυτά που κουνούσαμε, λέει, τα χαρτονομίσματα, λέει, Τούνη, δεν ήταν, λέει, 500 ευρώ, ήταν ρουπία. Μπαλίτ είναι Ινδονησία, ρουπία Ινδονήσια του Euro. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως την ισοτιμία. Καλά. 1 ευρώ ίσον, λέει, 20.500 ρουπίες. Εντάξει, ρε, αυτή κουνούσε ένα δίφραγκο ουσιαστικά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Adam Ports και Move στον Galaxy 92. Θα κάνουμε ένα σύντομο break. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, τα έχουμε πει. Μην μου γκρινιάζετε για τις προσκλήσεις, θα δώσω κι άλλες. Μου λέτε πάλι δεν πετύχαμε. Παιδιά, εντάξει, χτες σας το έχω αποσχεθεί ότι θα δώσω εκτός Instagram. Και χτες έδωσα όντως τρεις διπλές προσκλήσεις εκτός Instagram. Σήμερα είπα να δώσω με τον κλασικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βίχαρισόπουλο σε πολύ λίγο.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
3: .gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο

0: Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής των Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, πώς είστε, τι κάνετε, Παρασκευάρα σήμερα. Άντε σιγά σιγά να φεύγουμε, να φεύγουμε. Με ρωτάτε πότε, μέχρι πότε θα κάνω εκπομπή. Νομίζω μέχρι τις 20. Δεν φαντάζομαι ότι περνάω τόσο καλά που δεν το έχω ψάξει. Νομίζω ότι 24 χαιρετάω. Χρήστο.

0: Δεν ξέρω αν ακούς. 24, δεν χαιρετάω. Λοιπόν, θα το δούμε, παιδιά. Καλημέρα, λέει. Δύο Βαγγέλιδες πάω με τα χίλια, εσένα και την προεδράρα μας, λέει ο Βαγγέλης. Τρεις το σύνολο Βαγγέλιδες. Α, μάλιστα, βλέπω. Θα κρατήσω ότι με πας. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 3, πήγα από 8. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία 24 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά σήμερα. Να ξέρετε ότι αύριο το απόγευμα θα ρίξει κάτι βροχούλες, όχι κάτι φοβερό, αλλά αν πάτε παραλία, μην πείτε δεν σας το είπα. Είστε εκεί αραχτοί με το μαγιό και τα αυτά και πίνε κολάδα και παλόμες και ιστορίες. Ξαφνικά, δεν μας είπε ο Χαρισόπουλος, θα βρέξει τζάμπα, ήρθαμε στην παραλία. Όχι τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω ου. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα εδώ φοβερό θέμα. Θα σας πέσουν τα αυτιά. Το γράφει το πρώτο θέμα. Λέει, γαμπρός έκανε δωρεά στον πεθερό του 26.000 ευρώ, η οποία δωρεά δηλώθηκε ότι έγινε από την κόρη προς τον πατέρα. Για να μην φορολογηθεί. Γιατί η κόρη δεν είχε εισοδήματα και υπήρχε ένα αφορολόγητο. Όμως, τα τσακάλια της η ΑΔΕ είναι αυτή τώρα, η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ. Βρήκε τελικά ότι αυτός που έκανε τη δωρεά ήταν ο γαμπρός και ο οποίος έχει εισοδήματα και μάλιστα νομίζω έχει και επιστροφή και του επέβαλε παρακαλώ για τη δωρεά των 26.000 ευρώ στον πεθερό του. Του κοπάνισε φόρο δωρεάς 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στα 7.800, παρακαλώ. Γιατί λέει, εμφάνιζε υψηλότερα εισοδήματα ο σύζυγος, είχε πάρει μάλιστα και επιστροφή φόρου 26.000 ευρώ, ποσό σχεδόν ταυτόσιμο με το επίμαχο έμβασμα. Δηλαδή, όσα πήρε επιστροφή, τόσα περίπου, όχι περίπου, τόσα έκανε δωρεά στον πεθερό. Και εμφανιζόταν ως εντολές της τραπεζικής μεταφοράς από τον κοινό λογαριασμό του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε κοινό λογαριασμό. Και τελικά η ΔΕΔ αυτή επικύρωσε, λέει, την κρίση, λέει, ότι ο γαμπρός ήταν ο δωρητής, κρίνοντας ότι η κόρη δηλώθηκε ως δωρήτρια προκειμένου να αξιοποιηθεί το αφορολόγητο που ισχύει στις δωρές μεταξύ γονέων και παιδιών και να αποφευχθεί η φορολόγηση με συντελεστή 20%. Ηθικό δίδαγμα! Δεν κάνουμε δωρές στα πεθερικά.
1: Galaxy 92.
0: Αυτός το μάθε the hard way.

0: Πάρις Λατίνο Μπαντολέρο. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Χριστό Ποτρίπολη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Να ξέρετε ότι σήμερα στη Ραφίνα είχαμε θέματα για κάποιους που ταξίδευαν από το λιμάνι της Ραφίνας, διότι κηρύχθηκε απεργία εκεί, η οποία κρίθηκε και παράνομη από ό,τι διαβάζω εδώ από το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά. Όμως τα πολλά πλοία, όχι όλα τα πλοία, πολλά πλοία παρέμειναν δεμένα σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, καθώς οι λιμενεργάτες κάνουν απεργία 24 ώρες για θέματα ασφαλείας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, τώρα έχεις κανονίσει να φύγεις που σου κούω, να πας, ξέρω, στην Άνδρο ή στην Τίνο, να έχεις κλείσει κτλ. Φαντάζομαι ότι ενημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς θα φύγουν τώρα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αν το επιχειρήσατε και έχετε κάποια νέα από εκεί, στείλτε μας στο galaxy92.gr. Καλημέρα στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Φίλε μου Γιώργο, να ξέρεις ότι το παλεύω να ανέβω πάνω για παράσταση. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύριο είναι. Σήμερα είναι μάλλον. Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce. Και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος. Είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Taylor και ο Travis και θα είναι «Έλα, έλα» και πάνε στη Νέα Υόρκη. Και λύρες και τα λοιπά. Τρεις μέρες, παιδιά, γάμος. Τρικούβερτο κανονικά. Ξεκίνησαν οι εορτασμοί από χθες. Και το φοβερό είναι, ενώ εντάξει συμπίπτει με την γιορτή της Ανεξαρτησίας, την 4η Ιουλίου που είναι αύριο. Θα γίνει εκεί. Πιο πολύ θα ασχολούνται με το γάμο της Taylor Swift παρά με την 4η Ιουλίου οι Αμερικάνοι. Η δικιά μας δεν είναι η Kimberly Guilfoyle, δεν είναι καλεσμένη. Κακός, κακός. Γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή, ο Αργυρός τι παραπάνω έχει από την Taylor. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το θέμα είναι ότι η Taylor Swift κάλεσε στο γάμο τον πρώην της, το Harry Styles. Δεν ξέρουμε αν έχει αποδεχθεί την πρώτη πρόσκληση ο Harry, αλλά φανταστείτε τώρα να παντρεύεται ο πρώην σου ή η πρώην σου και εσύ να σε παρών ή παρούσα, ή να παντρεύεσαι εσύ και να είναι ο πρώην μέσα και να, όπως σε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε, υπάρχει κανείς εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο που κάνουν στην Αμερική αυτές τις βλακίες, και ερχόταν από πίσω και έπαιζε το πιάνο άλλος, follow your heart, τη θυμάστε τη διαφήμιση. Εν τω μεταξύ και αυτή η Taylor Swift, ρε φίλε, τι γούστα διαφορετικά είναι. Ο Travis Kelce είναι ένα γομάρι 2 μέτρα με κάτι πλάτες, με κάτι αυτά. Είναι ο ορισμός της τεστοστερόνης και είναι ο άλλος με τα κολιέ του, ο Harry Styles, με τα σορτσάκια του, με κάτι ροζ σαμπό, κάτι κρόξ, κάτι αυτά. Πώς αυτά τα δύο στο μυαλό της Taylor Swift κάνανε γκέλ, πες μου εσύ. Δηλαδή τώρα φαντάσου εκεί που παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis, να πεταχτεί ο Harry Styles από πίσω, να πιάσει το πιάνο και να πει «Εγώ έχω αντίρρηση για αυτό το γάμο, yeah. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει κιόλας ο Harry Styles στο γάμο, εν πάση περιπτώσει. Είχατε ποτέ κάποια αντίστοιχη, έτσι, παράσταση δική σας, δηλαδή κάποια, σας έτυχε ποτέ στο γάμο σας? Έχει τύχει σε γάμο να έχετε πρώην? Δηλαδή έχετε τόσο καλή φιλική σχέση που να έρθει ο πρώην στο γάμο ή η πρώην? Μου φαίνεται λίγο κάπως Σουηδία, δεν είναι? Τι, ποια είναι η άποψή σας? Galaxy92.gr. Αν έχετε παντρευτεί με τον πρώην ή την πρώην παρόντα ή παρούσα, εδώ είμαστε εμείς να το ξεκοκαλίσουμε το θέμα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Ιδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
9: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.

0: Ο ύμνος των χωρισμένων, κυρίες και κύριοι. I will survive, Gloria Gaynor, στον Galaxy 92. Αυτό το μικρόφωνο όλο μου πέφτει, τι γίνεται? Είναι λόγω ηλικίας τώρα αυτό, δεν ξέρω. Λόγω ηλικίας του μικροφόνου, δεν λέω ότι μου πέφτει το μικρόφωνο λόγω δικής μου ηλικίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ παρέα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχει πάει η ώρα 9:27. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα σήμερα είναι ψηλό ήρεμα. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει πρόβλημα μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδελφίας, που λένε και οι παλιοί. Στα Φιλαδέλφια που λένε. Οι ντόπιοι λένε στα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα προς Ιατική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι λεωφόρο. Μέχρι Εθνική βασικά, στρίβουν πολύ για πάνω. Επίσης στο αντίθετο ρεύμα θα κολλήσετε λίγο, έχει μια μικρή ουρά εκεί, ελαττώστε ταχύτητα όταν περνάτε τη λεωφόρο Ηρακλείου και πλησιάζετε την Εθνική, ελαττώνετε ταχύτητα. Υπάρχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά υπάρχει και μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και πάλι επαναλαμβάνω, από την Ανθούσα μέχρι την λεωφόρο... ούτε καν, μέχρι την Πλακεντίας, ήρεμα τα πράγματα. Η Μεσογείον είναι καθαρή αυτή τη στιγμή, η Κηφισίας όχι τόσο, στην άνοδο ειδικά στο ψυχικό μέχρι να φτάσει Χαλάνδρη και στην κάθοδο ψηλά στα εμπορικά του Χαλανδρίου και χαμηλά στην Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι καλή, ο περιφερειακός ψιλοκαθαρός με εξαίρεση την αρχή του όλος περιέργος στις πλατείες της Ηλιούπολης. Η Βουλιαγμένης πίζει όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η Παραλιακή με λίγα προβλήματα, κυρίως στην κάθοδο μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Και τελειώνουμε με το κέντρο που εκεί λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας έχουν κάποια προβλήματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου νομίζω ότι αν δεν δεις μποτιλιάρισμα, νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Μπή Χαρισόπουλος, τι φωνάζεις ρε φίλε, φωνάζεις πρωί-πρωί, δηλαδή πραγματικά, ηρέμησε λιγάκι. Τι ήθελα να σας πω τώρα, γιατί έχουμε και Αλτσχάιμερ εδώ λόγω της ηλικίας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Α, ναι, βέβαια. 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της, 150? Ο Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε. Τι τραβάει και αυτός τώρα, έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ, σχολίασε ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε η γιαγιά? Κατεβαίνοντας από τη σκηνή να τη φιλήσει. Το περιστατικό συνέβη, λέει, το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, στο Ήλιον, και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε σχετικό βίντεο στα social media με την κυρία που καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας. Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει η γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ. Λοιπόν, και μετά τη φίλησε και χειροκρότησε το κοινό, τον καλλιτέχνη, την ρουβίτσα και όλα. Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης και θα μας βάλει τη σύνταξη στα 75.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Μισελ δεν λέγανε εκείνη του Λαζόπουλου. Λοιπόν, Άντριου Ντόναλτς, ακούσαμε και Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out. Απόψε έχουμε η Μισκούμπρια στην πλατεία Νερούν, η δεύτερη συναυλία, έγινε χαμός την πρώτη. Ευκαιρία είναι, σου λέει εδώ, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, Galaxy 92 ακούτε, η Σοφία λέει Αλτσχάιμερ, ξαπλώστρα, γκρίνια, καλά το πας λέει η Βαγγέλη. Τι να κάνουμε παιδιά, ούγαρα έρχεται μόνον. Μια κίνηση που έκανε η Δανάη Μπάρκα, την οποία θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, επειδή τώρα θεωρείται λίγο πασέ αυτό, προσέθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της στο Instagram και έγραψε Δανάη Μπάρκα Μπότσι. Το οποίο κάποτε γινόταν κατά κόρον. Τώρα τελευταία οι γυναίκες δεν το πολύ κάνουν. Καλά, δεν μιλάμε να βάλουν το επώνυμο του συζύγου. Αυτό είναι πλέον πολύ σπάνιο. Θεωρείται και αντιφημινιστικό, θεωρείται και λίγο πιστοδρομικό. Δεν ξέρω τώρα την άποψή σας. Δηλαδή, η άποψή μου είναι, παιδιά, να κρατάνε το πιο ωραίο επώνυμο. Δηλαδή, άμα, εν πάση περιπτώσει, το γαμπρό το λένε Παχατουρίδη και την νύφη τη λένε. Τι να πω, θα παρεξηγήσουμε ό,τι και να πω τώρα. Θα ακούσει κανένας Παχατουρίδης, θα με βρίζει. Και την ύφη τη λένε, ξέρω εγώ, Ευμορφίδου. Να πάρει και ο άντρας το επώνυμο της νύφης. Γιατί όχι, Ευμορφίδης να λέγεται. Άμα λέγεται ο άλλος, ξέρω εγώ, Τσιλιβήθρας. Και η γυναίκα λέγεται, μάλλον αν ο άντρας, για να το πάμε και αντίστροφα, άμα ο άντρας λέγεται Παλαιολόγος και η γυναίκα λέγεται Τσιλιβήθρα, εντάξει. Μπορεί να πάρει το επώνυμο. Μπορεί να λέγεται βεβαίως Μαρία Τσιλιβήθρα Παλαιολόγου. Το οποίο είναι λίγο κόντρα ρόλος. Δηλαδή η Τσιλιβήθρα με τον Παλαιολόγο δεν πολύ πάει. Δεν ξέρω τι. Πάντως, καταρχάς να ευχηθώ στην Δανάη. Δεν ξέρω αν τη ευχήθηκα από μικροφόνου να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκαν 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία. Και τώρα λέει στο Instagram το ανέβασε το όνομα. Το διάβασα σε site. Δεν το είδα στο δικό της στο Instagram. Έτσι που λέτε. Κοίτα, το θέμα είναι να μην είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι, ξέρω εγώ, τα επώνυμα ένας λέγεται Παπαγιανόπουλος και άλλοι λέγεται Δελικαραγιανίδου, μην το κάνετε σιδηρόδρομο. Αυτά είναι μικρά. Μπότσι, μπάρκα, πάει κιόλας. Ακούγεται και ηχητικά ωραία. Αλλά από την άλλη, πολλές γυναίκες θα τσινίσουν, θα πούνε γιατί αυτό τώρα, δεν ανήκουμε στον άντρα μου, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Το φοβερό είναι αυτό που δίνουν στα παιδιά και τα δύο επώνυμα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να έχει δύο ονόματα, να λέγεται Παναγιώτης Μάξιμος, και μετά να του βάλουν και δύο επώνυμα. Παναγιώτης Μάξιμος, Καραογλανίδης Παπαδόπουλος. Και μετά να νομίζει ότι δεν είναι παιδιά, ότι είναι μια τάξη ολόκληρη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.

κόλλα καμίσα νέγκρα. Δηλαδή παίρνω το μαύρο που κάμισο ή κάτι τέτοιο. Τζάμπα τα πτυχία ρε φίλε, τζάμπα δύο χρόνια, ένα χρόνο όχι. Στην Ισπανία λέει βάζουν τα επίθετα και των δύο, γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα επίθετα. Νομίζω ότι στην Ισπανία βάζουν τα ονόματα και των δύο, γι' αυτό πολλοί λέγονται, ξέρω εγώ, Χωσέ Μαρία. Δεν είναι non-binary, είναι ο Χωσέ, αλλά είναι η μαμά του τη λέγανε Μαρία νομίζω. Εγώ λέγω με λέει έτσι και ο άντρας μου λέει τι, να τα βάλω και τα δύο, να το πω στον αέρα κάνει. Εγώ λέγω με λέει Παπαγεωργάκη και ο άντρας μου Κουτσορεβίθης. Τι λες να τα βάλω και τα δύο, ναι γιατί όχι. Μου στέλνετε κάποια που δεν λέγονται. Μου λέει μη λες για το όνομα Παχατουρίδης, θα σε ακούσει ο Δήμαρχος Περιστερίου. Δεν έχει ανάγκη ρε αυτός ο Δήμαρχος Παχατουρίδης. Σιγά τώρα αυτό τον πείραξε. Λοιπόν, εξάλλου τι έχει το Παχατουρίδης, ωραίο ποντιακό όνομα να πούμε, έχει και αναμνήσεις μέσα. Λοιπόν, λέγαμε για τα δύο επώνυμα στις γυναίκες. Τώρα, έρχονται πολλοί διάσημοι στην Ελλάδα, είναι το καλοκαίρι εδώ. Κάποιους δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει αντιληπτοί, όπως ας πούμε η Ρίτα η Ώρα, η οποία μετά την Ύδρα, λέει, επισκέφτηκε τη Μύκονο. Εντάξει, τώρα με συγχωρείς, να έρθεις τώρα στην Ελλάδα και να μην πας στη Μύκονο, να είσαι η Ρίτα η Ώρα, ας πούμε, δεν λέει. Η οποία είναι και ψιλογειτόνισσα, αφού είναι Κωσοβάρα. Φορώντας ένα σημείο μπικίνι, ένα πράσινο μαντήλι στα μαλλιά της, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου, η popstar πήρε πόζες με σεξι διάθεση πάνω σε σκάφος. Χρειαζόμουν μια ανανέωση. Τι τραβάνε και αυτές οι καημένες. Ήλιος, μπικίνι και μουσική, έγραψε στη συνοδευτική Λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram. Στη Λεζάντα. Πραγματικά, Λεζάντα στο Instagram. Θα μου πεις πώς να το πεις τώρα. Η Ρίτα η Ώρα λοιπόν στην Ελλάδα, έχουν έρθει κι άλλοι. Ήταν ο Willem Dafoe για δουλειά, ήταν κι άλλοι πολλοί. Λοιπόν, τώρα, μια που λέμε για Ρίτα Ώρα, θα παίξουμε Ρίτα Ώρα. Εγώ αυτό λέω. Έτσι τι λέτε, ε? Όχι, δεν θα παίξουμε Ρίτα Ώρα. Γιατί πάντα αποφασίζει το σύστημα. Εγώ τι και να πω, αν δεν το πει το και το σύστημα. Αφιερωμένο στη Ρίτα, του Princess, άσχετο.

0: Αχ, μωρέ, συγκινήθηκα τώρα που τελειώνουν τα πρωινάδικα. Ο Λιάγκας είπε, λέει, με κάποιους από εδώ, λέει, θα, με κάποιους, όχι από εδώ, με κάποιους δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή. Αλλά σημαίνει μια καλή ή μια κακή ανάμνηση, αλλά σημαίνει μια καλή ή μια κακή ανάμνηση από τον καθέναν ανάλογα με τη σχέση που είχες. Γλυκούλης. Τελειώνει και Τεοκλής με την Ελένη Χατζίδου, Τεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου από το Star οριστικά σήμερα. Οπότε από Σεπτέμβρη άλλο σκηνικό στην τηλεόραση. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε όμως. Δευτέρα θα είμαστε εδώ, έτσι δεν κόβομαστε. Ελπίζω. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα. Περάστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τελείωσε ο σινεμάς. Αυτό ήταν ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σκουνάει το μαντίλι, βάζει το μαγιό του και πάει παραλία, λέμε τώρα. Να περάσετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι εδώ, Δευτέρα στις 6.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Δυστυχώς σήμερα πολλοί γάμοι βρίσκονται σε φάση χωρισμού. Κι αν εσείς ή κάποιος δικό σας βρίσκεται σε μια τέτοια περίοδο, θα μοιραστώ 5 παγίδες που θα χρειαστεί να προσέξετε. Στο νούμερο 1, αμφιβολία αν θα χωρίσετε ή όχι. Είναι λογικό να τη νιώθετε, γιατί ο χωρισμός είναι μια μεγάλη απόφαση. Όμως για να έχετε φτάσει ως εδώ, υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Στο νούμερο 2, αναβάλλετε το χωρισμό λόγω των παιδιών. Θυμηθείτε όμως πως τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 2 ήρεμα σπίτια παρά ένα μόνιμο οικογενειακό πόλεμο. Στο νούμερο 3, θα υπάρχουν στιγμές πόνου και πένθους. Ακόμα και αν εσείς έχετε επιδιώξει το χωρισμό, έχετε περάσει πολλά με τον άνθρωπο που ως τώρα ήσασταν μαζί και είναι λογικό να νιώθετε την οδύνη της απώλειας. Στο νούμερο 4, θα πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να ορθοποδήσετε ξανά. Μην περιμένετε πως τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής. Και στο νούμερο 5, θα χάσετε κάποιους φίλους, γιατί θα μοιραστούν. Κάποιοι μαζί σας και κάποιοι με τον πρώην σας, ενώ κάποια ζευγάρια συνηθίζουν να αποφεύγουν τους χωρισμένους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν.

0: εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92. Εδώ με την καλύτερη μουσική σας υποδέχομαι και σήμερα Παρασκευή 3 του μηνού, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Παιδιά, έχουμε μπει σε έναν Ιούλιο ωραίο, καλοκαιρινό. Όλοι the sunny shining, τόσο shining δηλαδή, που μας έχει έρθει τη βρουτζά από τη ζέστη. Υπομονή, παιδιά, όπου βλέπετε ψυγείο ανοιχτό, μπέτε μέσα. Όπου βλέπετε ανεμιστήρα, πηγαίνετε κοντά και καθίστε, γιατί ξέρετε τα πιο ωραία πράγματα είναι δροσερά. Γι' αυτό δροσερά θα πάμε σήμερα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κουέν. Καλημέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
3: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Με Μόσκονη στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92. Σήμερα Παρασκευούλα, παιδιά, και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο, ήξερες ότι το μαγνήσιο είναι από τα πιο σημαντικά μεταλλικά στοιχεία για τη σωστή λειτουργία των μυών και του νευρικού μας συστήματος? Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι το επιλέγουν. Για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο ή αν το σκέφτεσαι να πάρεις μαγνήσιο, έχει σημασία να διαλέξεις τη σωστή μορφή. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι ήπιο για το στομάχι. Αυτό ακριβώς προσφέρει το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της περίφημης καναδικής εταιρείας Natural Factors, διαθέσιμο τόσο σε σκόνη όσο και σε κάψουλες. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο λοιπόν από την Natural Factors. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Και για εσένα που μιλάς για τη Βερβερίνη, παιδιά, Βερβερίνη από τη Natural Factors. Ξέρει κανείς τι είναι η Βερβερίνη? Είναι μια φυσική ουσία που προέρχεται από το φυτό Βερβερίδα και τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον για το ρόλο της στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ελέγχοντας έτσι την όρεξη. Το Well Betex της Natural Factors περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, σε κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση, το Well Betex της Natural Factors μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθειά σου για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, για ένα καλύτερο σώμα, δεδομένου ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα. Οπότε θάλασσες ετοιμαστείτε, παραλίες ετοιμαστείτε με Natural Factors Well Betex, τα πράγματα είναι όλο πιο εύκολα. Είναι ο Μέμος Κουέν εδώ στο Galaxy 92.
1: Viola, let me see you dance, babe.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης
7: ώρας. Έλτα Μπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Κατά τη διάρκεια.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα με Μοσκοέν στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Και αν σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί, τότε αξίζει να δοκιμάσεις το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factors. Αυτό το βασικό μέταλλο του οργανισμού συμβάλλει μεταξύ άλλων στη μείωση της κόπωσης, στην καλή λειτουργία του νευρικού και μυϊκού συστήματος, ιδανικό για εμένα, στην καλή κατάσταση δοντιών οστών και στην καλή ψυχολογία. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της κορυφαίας καναδικής εταιρείας Natural Factors είναι μια εξαιρετικά απορροφήσιμη μορφή μαγνησίου, ήπια για το στομάχι, και κυκλοφορεί σε κάψουλες αλλά και σε σκόνη. Όταν λοιπόν να επιλέξει μαγνήσιο, παιδιά.

Υπάρχουν πολλά στην αγορά. Αν θέλετε κάτι που δεν θα ενοχλήσει το στομάχι σας και θα έχετε ουσιαστικά αποτελέσματα, δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την Natural Factors. Εμείς πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και για εσένα που σε βλέπω αγχώνεσαι, που θες να βγεις στην παραλία, θες να κάνεις την εμφάνισή σου καλοκαιρινή, έτσι απαστράπτουσα, καλλίγραμμη, λοιπόν, για να γίνει αυτό υπάρχει μια βοήθεια. Εκτός από τη γυμναστική, εκτός από την υγιεινή διατροφή, Βερβερίν, παιδιά. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να γίνει πολύτιμο σύμμαχος το WellBetex της Natural Factors. Πρόκειται για ένα φυτικό συμπλήρωμα διατροφής με βερβερίνη, μια φυσική ουσία φυτικής προέλευσης που έχει συγκεντρώσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για την ιδιότητά της να ενεργοποιεί τον μεταβολισμό. Σε συνδυασμό με τον υγιεινό τρόπο ζωής που είπαμε, το WellBetex της Natural Factors θα έρθει να σε βοηθήσει να καταφέρεις να χάσεις κιλά και να απολαύσεις το σώμα σου στα καλύτερά του.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς στις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Είναι γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Από πίσω ακούτε. Ακούτε παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Είναι και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στον Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις δύο τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής.
5: FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.

0: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς...

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.

0: Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος, είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Taylor και ο Travis και θα είναι έλα, έλα και πάνε στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι ότι η Taylor Swift κάλεσε στο γάμο τον πρώην της, το Harry Styles. Δεν ξέρουμε αν έχει αποδεχθεί την πρώτη πρόσκληση ο Harry, αλλά φανταστείτε τώρα να παντρεύεται ο πρώην σου ή η πρώην σου και εσύ να σε παρών η παρούσα. Πώς σε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε «Υπάρχει κανείς εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο» και έρχονταν από πίσω και έπαιζε το πιάνο άλλος «Ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν». Τη θυμάστε τη διαφήμιση. Φαντάσου εκεί που παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis να πεταχτεί ο Harry Styles από πίσω, να πιάσει το πιάνο και να πει «Εγώ έχω αντίρρηση για αυτό το γάμο, yeah, yeah, yeah».
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της, 150? Έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ, σχολίασε ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε η γιαγιά? Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει η γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: καμιά.
1: Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
11: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς στις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Ναι, γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Να... Από πίσω ακούτε. Ακούτε, παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή. Δεν παίρνει να κλείσει όπως κάνει στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνει τηλέφωνο και κάνει πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνει τηλέφωνο και κλείνει. Ναι, και θα έρθετε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92. What
3: is love? 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι άμα δεν ήθελα να συνεχίσω δηλαδή τις εκπομπές στο Galaxy και θα ξεκινούσω σήμερα την εκπομπή με το κορμί και αλάτι. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει, δεν το θυμάσαι, κορμί και αλάτι και δεν θυμάμαι μετά τι λέει.
1: Μπέση Αργυράκη.
0: Και άκουγα και ένα remix έτσι πάρα πολύ ωραίο στο δρόμο. Τι κάνετε, φτάσαμε στην Παρασκευή, ωραία θερμοκρασία. Μέχρι 34 λέει, έλεγε η πρόβλεψη, 37-38 έλεγε το αυτοκίνητο. Γιορτάζει σήμερα η Ανατολία και ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και ο Ζουμπούλης και ο Ιακίνθη και ο Ιάκυνθος. Πράγμα που σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ότι σήμερα είναι τυπικά η ημέρα των ερωτευμένων, όπως έχουν οι Καθολικοί τον Άγιο Βαλεντίνο, έτσι οι Ορθόδοξοι έχουν τον Ιάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ναι, σήμερα περιμέναμε να ερωτευτούμε. Κατά τα άλλα, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θυμάστε που λέγαμε τις προάλλες για εκείνη την μάρκα. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι ακριβώς να το πω το όνομα. Ένα τετρασύλλαβο περίεργο που πουλάνε τέλος πάντων πλαστικές σακούλες και τη δίνει 3.000 δολάρια. Μέχρι τις 6 στο Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Κορμί και αλάτι, πάμε θάλασσα.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Good Night Moon. Είχαμε την Πανσέλινο της Φράουλας. Τώρα η επόμενη δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Στα σήμερα το 1909 γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφόπλιστης και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Και στα σήμερα γεννήθηκε το 1962 ο Τόμας Μάπαδερς. Ποιος είναι αυτός τώρα? Είναι ο Τόμ Κρούζ. Είναι στην κατηγορία ή σου αρέσει πολύ ή δεν μπορείς να δεις ταινία του. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες είναι τελείως διαφορετικός. Δηλαδή, άμα δεις τον τελευταίο Σαμουράι, δεν έχει καμία σχέση τώρα με αυτές τις Hollywood χαζομαρούλες που είναι του στυλ, ξέρω εγώ, Top Gun κτλ. Σα σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison, τον Doors.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music στο Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ό,τι θέλετε, Galaxy 92 FM μονοκόμματο στο Instagram. Εσείς που ακούτε online έχετε το κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας. 210-99-59-970 Galaxy 92 FM official στο Facebook και στούντιο παπάκι Galaxy92.gr.

0: Τέρι Σουίμς, lose control. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Γιατί στο κάτω-κάτω ποιος βάζει αυτά τα control και ποιος κοντρολάρει τα control. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Για τον Τζίμι, τώρα τι συζήτηση ανοίξατε. Είναι σαν φακίρις. Ο τώρα που έχουν σφίξει οι ζέστες και βγαίνει έξω να πάει τη βόλτα του, σου λέει, σε κοιτάει με ένα βλέμμα ότι να σου πω τώρα, είσαι βλάκα ή κάνεις το βλάκα. Θες να πας εσύ βόλτα, γιατί εγώ πάντως δεν θέλω.
1: Διαφημίσεις. Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce. Και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος. Είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Τέιλορ και ο Τράβης και θα είναι «Έλα, έλα» και πάνε στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι ότι η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε στο γάμο τον πρώην της, το Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρουμε αν έχει αποδεχθεί την πρώτη πρόσκληση ο Χάρι, αλλά φανταστείτε τώρα να παντρεύεται ο πρώην σου ή η πρώην σου και εσύ να σε παρών η παρούσα. Πώς σε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε «Υπάρχει κανείς εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο» και έρχονταν από πίσω και έπαιζε το πιάνο άλλος «Ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν». Τη θυμάστε τη διαφήμιση? Φαντάσου εκεί που παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis να πεταχτεί ο Χάρι Στάιλς από πίσω, να πιάσει το πιάνο και να πει «Εγώ έχω αντίρρηση για αυτό το γάμο, yeah.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αν θέλετε, βάζουμε ένα στοίχημα ότι και σε 100 χρόνια από τώρα θα ακούνε Barry White. Έτσι αλλιώς, ούτε εσείς θα είσαστε εδώ, ούτε εγώ θα είμαι εδώ για να δούμε ποιος κέρδισε το στοίχημα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι θα συμβαίνει. Ο Δικηφισός αυτή τη στιγμή στην άνοδό του είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά. Το δε κέντρο του Πειραιά έχει τώρα ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως και το κέντρο της Αθήνας και Φυσίας Μεσογείου, αν μπορείτε να τα αποφύγετε. Να τις αποφύγετε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ο περιφερειακός του Ημιτού, από ό,τι βλέπω, είναι βατός τώρα και ένα μικρό κομμάτι στην Ηλιουπόλεως, εκεί που χωρίζουν, είναι αρκετά προβληματικό στην Βουλιαγμένη, εδώ δηλαδή στην Ηλιούπολη.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

Αυτό θα γίνει λοιπόν τώρα απότομα, έχω την εντύπωση, στην πολιτική μας σκηνή, στον πολιτικό μας κόσμο, γιατί αρχίζει η περίοδος των διακοπών. Οπότε τώρα, από την πολλή ένταση, θα πάμε ξαφνικά στα ρεπορτάζ από τις παραλίες, ότι ο Τάδε επισκέφθηκε το Τάδε και είπε τα Τάδε, αλλά θα είναι μέχρι εκεί. Και μετά το φθινόπωρο θα αρχίσουμε πάλι. Είναι σαν και εκείνο που στο Ύστερε το τέρι μου ήτανε, που λέει τρώμε κάτι και συνεχίζουμε, που παίζανε ξύλο, ήρθαν οι πίτσες εντωμεταξύ. Ποιος ήτανε τώρα, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή αυτή. Δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί, 4 και 3 δείχνει το ρολόι, το θερμόμετρο άστο να δείχνει τα δικά του, 36 δείχνει τώρα. Και το ημερολόγιο δείχνει 3.

Shy Guy. Άμα ανοίξουν τώρα την κουβέντα για αυτό, θα μας πιάσει η νύχτα. Αυτή είναι η Diana King ή Diana King, τέλος πάντων, κάπου στα τέλη των 90s. Σας λέω, θα πάτε για μπανιό. Μην πάτε τώρα, το καλύτερο είναι να πας κατά τις 7, 7.30, εκεί πέρα είναι η καλύτερη ώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, καταθέτοντας στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπόμνημα θέσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε τη σημασία της ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανακίνηση. Χρηματοδότηση ψους 233,9 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την ανάγκη καθιέρωσης μιας κεντρικής ευρωπαϊκής δημοπρασίας συχνοτήτων ανοίγει 27 εθνικές, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις 108,3 μονάδες από 107,7 μονάδες το Μάιο, όπως σημειώνει το ΙΟΔΕ. Η παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών διαμορφώθηκε σε ποσοστό πάνω από 50% σύμφωνα με τους ελέγχους μέσω του ψηφιακού περιλατολογίου της ΑΔΕ.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

το έχετε πάθει ποτέ αυτό το μπαμ και κάτω που λέει. Ποιος το έλεγε τώρα αυτό? Σήμερα το έχουμε πιάσει με τα ελληνικά, κορμί και αλάτι. Μπαμ και κάτω. Ποιος το έλεγε? Το μπαμ και κάτω. Πες μου αυτό. Το instant crush. Εν τω μεταξύ μου έχει τύχει, με ηθοποιό μου έχει τύχει αυτό. Να τη θεωρώ, δεν ξέρω, ο εγκέφαλος μου να την αντιλαμβάνεται σαν τόσο όμορφη που δεν μπορώ να την κοιτάζω. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό τώρα. Ίσως ένας ψυχολόγος μπορούσε να μου το πει. Η Felicity Jones. Δεν μπορώ. Δηλαδή, άμα την κοιτάξω πάνω, κοιτάξω την οθόνη πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω το θέαμα. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα, είπαμε. Δεν ξέρω. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τον Γιώργο Πέρι στον Κήπο την 5η 9 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη στις 9 το βράδυ, για μια βραδιά που ο ίδιος έχει ονομάσει Μαζί ή Κανείς. Και ο τίτλος είναι πρόκληση. Να τραγουδήσουμε μαζί του. Να συγκινηθούμε, να ξεδώσουμε και να δραπετεύσουμε για όσο διαρκεί ένα playlist φτιαγμένο με αγάπη μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς συνεργάτες του. Ο Γιώργος Πέρις έχει ένα σπάνιο χάρισμα. Μπαίνει στις καρδιές μας χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Με τη βελούδινη φωνή του και μια ερμηνευτική ικανότητα που γεφυρώνει μουσικούς κόσμους από την Ελλάδα και τη Γαλλία έως την Αμερική, έχει χτίσει μια σχέση με το κοινό του που μοιάζει περισσότερο με φιλία παρά με θαυμασμό. Κάτσε να βάλω να παίζει. Γιατί μου έχει λείψει και εμένα. Δύο διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο. Τώρα στέλνετε στο στούντιο papakigalaxy92.gr. Από κάτω βάλτε Μέγαρο ή Γιώργος Πέρις. Και στο σώμα του email βάλτε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο να σας ειδοποιήσουμε. Την 5η στις 9. Ακούστε τώρα.

0: It's where the wind blows. Ναι, πάρα πολύ ωραία φωνή ο Γιώργος Περής. Λοιπόν, ο Λάμπης Λιβγεράτος ήταν που έλεγε το μπαμ και κάτω. Εν τω μεταξύ, άμα γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή. Τώρα, τι μας έχει πιάσει σήμερα με τα ελληνικά τραγούδια, δεν ξέρω. Την ίδια εποχή δεν ήταν το. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ναι, μου το είπανε, πως πια δεν με αγαπάς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Νεκτάριος Τυράκης. Σφυράκης. Τυράκης, Σφυράκης, δεν θυμάμαι λοιπόν. Ήταν ένα αυτό και το είχε βγάλει και ένα πάρα πολύ ωραίο ο Γιώργος Αλκαίος. Το με δυο μαρμάρινα φιλιά.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της, 150? Έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ σχολίες ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε γιαγιά? Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Λοιπόν, από το Μαρούσι μέχρι το Γέρακα έχει πάρα πολύ έντονο πρόβλημα η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Μεσογείων είναι σχετικά άνετη τώρα. Η Κηφισίας είναι μέχρι στο Ψυχικό και στην Κατεχάκη, στη συμβολή με την Κατεχάκη, εκεί έχει αρκετές καθυστερήσεις και η ίδια η Κατεχάκη θέλει λίγη υπομονή. Η Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, σταθερά υπάρχει πρόβλημα. Και στην Αλεξάνδρα, στο Κηφισός, σχεδόν από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι, πάει πάνω μέχρι την Αττική Οδό, θέλει αρκετή υπομονή και αυτό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδατε τις προβλέψεις. Αύριο θα βρέχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις. Την Κυριακή θα έχουμε 31 βαθμούς με έθριο καιρό, τίποτα ούτε συννεφάκια, και η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με 33 βαθμούς και έθριο καιρό.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92, το τέλος της εβδομάδας. Πάμε λίγο Ιταλία, αγαπημένος ο Έρος. Φόκο, Νελ Φόκο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το ίντερνετ και ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δώσει βήμα έκφρασης σε όλο τον κόσμο. Από τη μία μεριά υπάρχουν οι influencers, οι άνθρωποι με τους πάρα πολλούς ακόλουθους, και από την άλλη όλοι οι επισκέπτες, ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι που ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούν τα social σαν τόπο έκφρασης. Τι γίνεται όμως με τα αρνητικά σχόλια και την κακή κριτική? Και τι να κάνετε όταν κάποιος τα γράφει σε εσάς για κάτι που αναρτήσατε, βίντεο, φωτογραφία ή γραπτό? Στο νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε ότι ο αλγόριθμος των δικτύων σερβίρει το περιεχόμενό σας οπουδήποτε και σε ανθρώπους που δεν σας γνωρίζουν καθόλου. Άρα δέχεστε απόψεις από εκείνους τους οποίους εσείς δεν απευθυνθήκατε ποτέ. Στο νούμερο 2. Θυμηθείτε ότι οι haters βγάζουν αυτό που έχουν μέσα τους και δεν σημαίνει πως ό,τι γράφουν σας χαρακτηρίζει ή είναι σωστό. Και σίγουρα χαρακτηρίζει εκείνους. Και στο νούμερο 3. Σε κάθε περίπτωση έχετε τρεις επιλογές. Είτε να απαντήσετε, που δεν είναι πάντα η καλύτερη κίνηση, είτε να αφήσετε τους υποστηρικτές σας να το διαχειριστούν, είτε να το διαγράψετε. Και η απόφαση είναι πάντα δική σας, ανάλογα με το σχόλιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
0: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες. Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως

0: που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

Μπονασέρα και σε εσάς. Μπήκαμε στη τελευταία που είμαστε μαζί για σήμερα. 5 και 8 δείχνει το ρολόι. Πάμε Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6, στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Τώρα δεν φεύγουν οι εβδομάδες. Είναι σήμερα 3 και 21 βάλει 24. Αυτό το 24 ή η πρώτη του μηνός που ξεκινάνε οι άδειες, θα αρχίσει να περνάει ο χρόνος, θα επιβραδύνει. Καλή διασκέδαση και πάλι.

0: Πάνω κάτω την ίδια εποχή είχε βγάλει και το ντουέτο με τον Nick Cave το Where the Wild Roses Grow, που ήταν εκπληκτικό τραγούδι, όπως και το Confide in Me τελικά έμεινε κλασικό. Έχουμε που έχουμε την ανακατοσούρα με το πολιτικό σκηνικό της χώρας, μια που είμαστε το πολύ 10 μήνες, ούτε το πολύ 7-8 μήνες από τις εκλογές. Έχουμε και τις πρωινές εκπομπές στις τηλεοράσεις που δεν ξέρω τι γίνεται γιατί δεν τα παρακολουθώ καθόλου. Πάντως τώρα φοβούνται ότι δεν θα οι παρουσιαστές, ότι δεν θα τους επιλέξουν τα κανάλια και για την επόμενη σεζόν. Ψάχνουν νέο αίμα, έχει τελειώσει αυτό το είδος τηλεόρασης που προβάλλεται, που παράγεται τέλος πάντων κάθε πρωί στην ελληνική τηλεόραση. Ποιος ξέρει, θα δείξει. Πάντως μακάρι να γίνει και κάτι καλό.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

λένε οι στατιστικές. Οι χειμερινοί έρωτες είναι που κρατάνε και όχι οι καλοκαιρινοί. Το αν πίσω σάι. Η μάνη. Είναι αυτό για την παραλία. Σε έχει πάει κατευθείαν. Έχει αρχίσει και σβήνει αυτή η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, ή μου φαίνεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Τώρα λέμε καλησπέρα ή δεν λέμε? Πάμε λίγο Ιταλία. Σύντομες ιστορίες. Story brevi.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
7: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς στις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια αγωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Είναι γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Από πίσω ακούτε. Ακούτε παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή. Δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Ναι, και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Live is life. Τι ωραία που ήταν πίσω στο 1984. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε στο 2026. Και τι έρχεται? Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα το περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και από ό,τι φαίνεται θα το περάσουμε και πάρα πολύ δροσερά. Γιατί αύριο θα βρέχει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θοδωρής Γιαννόπουλος, 6-8. Όπως κάθε μέρα στον Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ. Να προσέχετε πάρα πολύ στον δρόμο. Να μην συνδυάσετε σε καμία περίπτωση αλκοόλ με τιμόνι. Και να χαμογελάτε. Γεια χαρά.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος, είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Τέιλορ και ο Τράβης και θα είναι «έλα, έλα» και πάνε στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι ότι η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε στο γάμο τον πρώην της, το Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρουμε αν έχει αποδεχθεί την πρώτη πρόσκληση ο Χάρι, αλλά φανταστείτε τώρα να παντρεύεται ο πρώην σου ή η πρώην σου και εσύ να σε παρών η παρούσα. Όπως σε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε «υπάρχει κανείς εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο» και έρχονταν από πίσω και έπαιζε το πιάνο άλλος. Τη θυμάστε τη διαφήμιση? Φαντάσου εκεί που παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis να πεταχτεί ο Χάρι Στάιλς από πίσω, να πιάσει το πιάνο και να πει «εγώ έχω αντίρρηση για αυτό το γάμο, yeah, yeah, yeah».
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι Imagina μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά? Φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της? 150. Έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ, σχολίασε ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε, γιαγιά? Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.
13: Ladies and gents,

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς στις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Είναι γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Να... Από πίσω ακούτε. Ακούτε παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή. Δεν παίρνει να κλείσει όπως κάνει στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνει τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνει τηλέφωνο και κλείνει. Ναι, και θα έρθετε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce. Και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος. Είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Taylor και ο Travis και θα είναι «Έλα, έλα» και πάνε στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι ότι η Taylor Swift κάλεσε στο γάμο τον πρώην της, το Harry Styles. Δεν ξέρουμε αν έχει αποδεχθεί την πρώτη πρόσκληση ο Harry, αλλά φανταστείτε τώρα να παντρεύεται ο πρώην σου ή η πρώην σου και εσύ να σε παρώνει παρούσα. Πώς σε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε «Υπάρχει κανείς εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο» και έρχονταν από πίσω και έπαιζε το πιάνο άλλος. Τη θυμάστε τη διαφήμιση. Φαντάσου εκεί που παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis να πεταχτεί ο Harry Styles από πίσω, να πιάσει το πιάνο και να πει «Εγώ έχω αντίρρηση για αυτό το γάμο, yeah.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Επίπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της, 150? Έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ σχολείο στο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε γιαγιά? Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει η γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς στις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Είναι γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Από πίσω ακούτε. Ακούτε παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Ναι, και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: I've heard people say that too much of

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.